Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Oh darling, I wanted to be everything.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αυτό το καλοκαίρι ασχολημπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.

0: σας καλημέρα. Έπρεπε να πω τώρα Good morning Vietnam.
1: Θα μπορούσες.
0: Ναι, θα μπορούσα να πω. Θα μπορούσα να πω, μιας και αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Και όπως είπε η Ιωάννα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, η τελευταία Δευτέρα που ξυπνάμε πρωί.
1: Ναι.
0: Πω, παιδιά, ανατριχιαστικό.
1: Ναι.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ναι. Απ' τη μία είναι πολύ ωραίο. Απ' την άλλη σκέφτομαι ότι. Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Πες, έλα να βάλουμε τα κλάματα.
1: Και, όχι, τα κλάματα δεν θα τα βάλουμε.
0: Πω, την πρώτη μέρα θα κοιμηθούμε, τη δεύτερη θα κοιμηθούμε, την τρίτη θα κοιμηθούμε, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, τι θα γίνει.
1: Την έβδομη και ο Θεός ξεκουράστηκε.
0: Την έβδομη, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς που είσαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα που δεν έχετε φύγει να πάτε σε κάποιο νησί και είσαστε μαζί μας εδώ το πρωινό, στο πρωινό μας. Και βέβαια ετοιμάζεστε έτσι σιγά-σιγά να μπείτε σε πρόγραμμα, να πάτε στη δουλειά σας όπως έχουμε κάνει ήδη εμείς εδώ και πολλή ώρα και να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα μαζί μας, που έχετε ξυπνήσει και έχετε στείλει και μηνύματα. Είδα μερικοί έχουν στείλει ήδη και μήνυμα.
1: Νωρίς.
0: Από νωρίς το πρωί. Οπότε μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, γιατί θα είναι εορταστική αυτή την εβδομάδα. Έχει κάνει δήλωση η Ιωάννα, ό,τι τραγούδι θέλετε,
1: ακριβώς,
0: το στέλνετε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτή η εβδομάδα η Χήμα Week, όπου ό,τι θέλετε το στέλνετε και το ακούμε εδώ στον Love 97,5.
1: Θα φτιάξουμε άλλη εκπομπή σήμερα. Ναι. Θα βγούμε εκτός προγράμματος, άμα τύχει, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Επίσης... είναι κάθε μέρα και μια διαφορετική εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ωραία. Και επίσης, όπως λέγαμε και την Παρασκευή, το λέγαμε, αν θυμάμαι καλά, αν θέλετε κάποιο τραγούδι να αφιερώσετε ή να ακούσετε.
0: Την Παρασκευή το λέγαμε.
1: Ναι. Αν θέλετε ένα τραγούδι να αφιερώσετε κάπου ή είναι ένα τραγούδι που το αγαπάτε πάρα πολύ, κάτι λέει για εσάς ή το έχετε κολλημένο μέσα στο μυαλό σας, παρότι σήμερα δεν είναι Παρασκευή και είναι Δευτέρα, να μας το στείλετε παρακαλώ. Να το βάλουμε, να το ακούσετε, να το ευχαριστηθείτε. 694-711-11 στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ό,τι άλλο θέλετε να μας στείλετε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τις 10 λοιπόν να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρα. Είναι 20 του μηνός. Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5 πρωινό Δευτέρα. Είναι 20 του μηνός, 20 Ιουλίου του 2026, παιδιά. Έχει φτάσει 2026, έχει φτάσει και 20 Ιουλίου.
1: Ήδη.
0: Είμαστε πάνω από το μέσο της χρονιάς, να ξέρετε.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Του 2026.
1: Ναι.
0: Άρα και το 2026 έχει πάρει την κατηφόρα.
1: Ναι. Όλα μαζί.
0: Σύμφωνα με σένα.
1: Όλα έχουν πάρει την κατηφόρα.
0: Σύμφωνα με το δικό σου κόσμο που κινείσαι εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μας βάζεις στο τρυπάκι ότι αφού περάσαμε το μισό.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, αυτό το feeling το έχω εγώ. Δεν είναι απαραίτητο που δεν το έχω εγώ να το έχουν όλο ο κόσμος.
0: Κάτσε, εμείς είμαστε το fan club εδώ πέρα.
1: Το δικό μου.
0: Ό,τι λες ακολουθούμε.
1: Ναι.
0: Ό,τι λες ακολουθούμε.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι, παιδιά, ναι, έχει πάρει την κατρακύλα. Και, και ο χρόνος και ο μήνας κιόλας.
0: Τζαμπά άγχος μας φορτώνεις, να ξέρεις αυτό που είπες, ναι, και για το μήνα και για τη χρονιά.
1: Γιατί άγχος?
0: Εντάξει, γιατί νομίζουμε ότι όλα τελειώνουν.
1: Τι λες, καλέ. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
0: Να σου πω κάτι, πρόσεξε να δεις. Αυτό που έλεγες στην αρχή του καλοκαιριού, που έλεγες, παιδιά, άντε, μπαίνει και το καλοκαίρι, άντε αυτό, και το καλοκαίρι είναι στα μέσα του. Το ίδιο θα γίνει και με τη χρονιά. Θυμάσαι που λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι, άντε κοντά, κοντεύουμε, ήταν Πάσχα αυτά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις που είναι 20 Ιουλίου. Πότε θα λέμε καλά Χριστούγεννα?
1: Παπά, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ τώρα με 40 βαθμούς έξω να μου λες καλά Χριστούγεννα. Δεν θέλω.
0: Και 40 βαθμούς θα έχουμε και τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Γι' αυτό το λέω. Από αυτές τις μέρες που ξεκινάει τώρα, το έχουμε καταλάβει και από χθες. Αλλά δεν μπορώ να μπω στη σκέψη αυτή τώρα. Δεν θέλω. Θέλω να ζήσω λίγο το σήμερα, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ζούμε το σήμερα.
0: Αχά, ναι. Το χειμώνα.
1: Την άνοιξη βλέπουμε το καλοκαίρι μπροστά. Κατάλαβες. Είναι ο καθένας όπου θέλει, όπου του αρέσει να κάνει focus, όπου τον βοηθάει. Οπότε τώρα ζούμε το σήμερα.
0: Μάλιστα. Οπότε ευχαριστηθείτε το τώρα. Προς το παρόν είμαστε στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ας απολαύσουμε αυτό και να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Που πρέπει να σου πω ότι και με σένα που το συζητούσα,
1: ναι,
0: και με άλλους που συζητήσαμε όλες αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Παιδιά, φέτος το καλοκαίρι, πάρα πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ακόμη τι να κάνει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν είναι απίστευτο αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μας έχει πάρει έτσι η κατάσταση.
0: Πάρα, δηλαδή τώρα η Γεωργία που είχαμε την Παρασκευή μας έλεγε, ρε παιδί μου, τη λέγαμε, Γεωργία, τι θα κάνεις, παιδιά, λέει,
1: δεν ξέρω.
0: Έχω κανονίσει κάτι, έχω δουλειά την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα,
1: ναι.
0: Και λέω, συγγνώμη, τι γίνεται φέτος? Πώς το έχουμε? Γιώργο, έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι?
1: Να τα. Είδες, πού το Γιώργο?
0: Παιδιά, δεν είναι απίστευτο φέτος. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει φέτος και αυτό ότι έχουν φτάσει στα μέσα του καλοκαιριού και αντί να έχουμε χαλαρώσει από τον Ιούνιο, είμαστε τώρα 20 Ιουλίου και τρέχουμε όλοι με τι δουλειέ τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
1: Φέτος έχουμε πάθει αυτό που λες εσύ. Ψεματίαση. Ψεματική ίαση. Τελευταία στιγμή κανονίζουμε διακοπές.
0: Ναι, το έχετε πάθει όλοι.
1: Όλοι το πάθαμε φέτος. Μία φορά το είπες εσύ, το ακολουθούμε όλοι φέτος.
0: Απίστευτο, απίστευτο, παιδιά.
1: Δεν πειράζει. Δηλαδή... μπορεί και να μας βγει σε καλό, όπως λες εσύ, ότι περνάς πιο ωραίες διακοπές έτσι που κανονίζεις τελευταία
0: στιγμή. Τελικά είναι καλύτερο. Ναι.
1: Θα κάνουμε κι εμείς αυτό.
0: Εμένα ξέρεις τι με χαλάει.
1: Ναι.
0: Οι δουλειές, ρε παιδί μου, που έχεις πάρα πολλές δουλειές αυτή την περίοδο που ενώ προσπαθείς να χαλαρώσεις να ηρεμήσεις, τελικά έρχονται όλες οι δουλειές τελευταία στιγμή. Ενώ συνήθως αυτή την περίοδο. Επειδή είχαν φύγει και κάποιοι διακοπές, τις περισσότερες δουλειές ήταν λίγο ψιλοχαλαρά. Τώρα έχουν φύγει οι πρώτοι
1: τώρα...
0: και λες, εντάξει, είδε πόση δουλειά να έχει και γίνεται παιδιά χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι μάχημοι όλοι. Μέχρι τελευταία στιγμή είναι όλοι μάχημοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει χαλαρώσει η κατάσταση.
0: Ναι, μην χαλαρώσουμε. Να σας πω κάτι. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber 694-711-11. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι. Πώς είναι στη δουλειά σας τα πράγματα? Έχει πολύ τρέξιμο ακόμη και αν είναι 20 Ιουλίου ή έχουν χαλαρώσει? Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα? Γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός, ο χαμούλης που δεν τον θέλεις καθόλου.
1: Δεν παίρνεις καμία ανάσα. Ναι. Πας, έρχεσαι και δεν προλαβαίνεις να κάνεις τα μισά από αυτά που έχεις.
0: Για να σας δω, 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Στείλε λοιπόν το δικό σου μήνυμα εδώ στον Λαβ 97,5. Έχεις χαλαρώσει καθόλου στη δουλειά ή ακόμα πίζεις?

0: Είδες που τα έλεγα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή βλέπω τα μηνύματα που έρχονται, ναι. Και λέω, είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι.
1: Ναι, καλέ.
0: Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που έχουν στείλει, λέει, παιδιά, εμείς έχουμε χαλαρώσει από την αρχή του μήνα γιατί είναι και η δουλειά εποχιακή, οπότε τώρα είμαστε πιο χαλαρά. Οι περισσότεροι όμως στις δουλειές τους, λέει, γίνεται χαμός.
1: Νομίζω ότι είναι αυτός ο συνδυασμός που έλεγες προηγουμένως. Γίνεται χαμός στις δουλειές, γίνεται χαμός με τις υποχρεώσεις και δεν έχουμε μπει, δεν έχουμε χαλαρώσει να μπούμε στη διάθεση να κλείσουμε διακοπές. Νομίζω ότι είναι, αυτό είναι λίγο αλληλένδετο, ρε παιδί μου. Επειδή έχουμε πάρα πολλές δουλειές, δεν έχουμε καταλάβει ότι τέλειωσε ο χρόνος.
0: Εδώ έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν μιλάει για διακοπές. Δηλαδή όσοι έχουν κλείσει, απλά το έχουν κλείσει και το έχουν αφήσει. Δεν το έχουν στο μυαλό τους. Σου λέει, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα το σκεφτώ ότι θα φύγω διακοπές. Ωστόσο, δουλίτσα. Δουλίτσα και ζόρικη. Δουλίτσα, ζόρικη και με 40 βαθμούς.
1: Τι να κάνεις, άμα μπορείς να κάνεις χελιός. Δεν γίνεται.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια, να σου πω κάτι. Τώρα που το σκέφτομαι, καλύτερα δουλίτσα με 40 βαθμούς,
1: ναι,
0: παρά δουλίτσα με μείον 5.
1: Ναι.
0: Ή με 0.
1: Ναι.
0: Να βγαίνεις έξω και να παγώνεις. Καλύτερα, βάζεις ένα μακό, βγαίνεις έξω, λες, κάνεις ζέστη, εγώ κάθομαι και κάτω από κανένα
1: δέντρο. Και λίγο αντιλιακό, παίρνεις και λίγο χρώμα.
0: Ναι. Το ρίχνεις στην τελειά. Επειδή μου είναι και μεγάλη μέρα, ευτυχώς, παρόλο που η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει, ευτυχώς ακόμα μέχρι 9-9 και κάτι είναι μέρα.
1: Είναι μέρα.
0: Είναι ακόμα μέρα. Δηλαδή το τσέκαρα χτες γιατί μου το έλεγες και λέω, κάτσε να το τσεκάρω. Ήταν 9 η ώρα, 9 και ήταν μέρα ακόμα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό και να δούμε τι κάνετε αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Από ό,τι βλέπω, μάλλον σπίτι σας είσαστε, γιατί οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κυκλοφορείτε στους περισσότερους δρόμους. Καλά, εξαιρώ το κομμάτι αυτό της λεωφόρου Αθηνών που από το Χαϊδάρι και μετά έχει κίνηση, γιατί πρωί-πρωί, φορτηγά, κάποιοι που φεύγουν για τις διακοπές τους, κάποιοι που φεύγουν για κάποιες υποχρεώσεις εκτός Αθήνας, έχουμε κινησούλα εκεί από νωρίς το πρωί. Αλλά γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Κατεχάκη, Μεσογείο, Κηφισίας, η Παραλιακή, η Συγκρού, η Μιχαλακοπούλου, κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Μπράβο.
0: Προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική και ζέστη. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ασθενής από νότιες διευθύνσεις.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές.

0: τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού παίζει στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5 πρωινό Δευτέρας, παιδιά. Αχ, η τελευταία Δευτέρα που ξυπνάμε νωρίς. Δηλαδή, μου το έπεσε το ξεκίνημα της εκπομπής και μου έχει μείνει στο μυαλό. Δηλαδή, την επόμενη Δευτέρα, τέτοια ώρα θα κοιμόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Ε?
1: Εννοείται. Θα βλέπουμε όνειρα. Θέλω να πιστεύω καλά. Και δεν τα ξυπνάμε από μόνοι μας.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ναι. Καλά. Να μιλήσουμε την άλλη Δευτέρα. Ούτως ή άλλως στη δουλειά θα είμαστε εμείς.
1: Ναι,
0: αλλά να μιλήσουμε το πρωί, να δω τι ώρα θα ξυπνήσει την επόμενη Δευτέρα.
1: Ναι, η αλήθεια,
0: αν δεν είσαι όρθια 6 ώρα, να μην με λένε Δημήτρη.
1: Και αν δεν είμαι 6, θα είμαι 7.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Αυτή την ώρα θα μιλάμε πάντως.
1: Ναι,
0: αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα, για να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε και το εορτολόγιο. Την άλλη Δευτέρα θα σε πάρω να σου το πω. Τι έγινε σαν σήμερα.
1: Θα μου πει τι μέρα είναι σήμερα και τι έγινε σαν σήμερα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 20 Ιουλίου του 356 π.Χ. Πιο παλιά δεν γινόταν να πάμε, παιδιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας και στρατηλάτης.
1: Το 1885 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας νομιμοποιεί τον επαγγελματισμό στο ποδόσφαιρο.
0: 1914 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Έλληνας πολιτικός.
1: Το 1928 σαν σήμερα πεθαίνει ο Κώστας Καριωτάκης, ο Έλληνας ποιητής.
0: Ενώ το 1934 σαν σήμερα γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
1: Το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία.
0: 1937, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γουλιέλμος Μαρκόνι, ο Ιταλός εφευρέτης και νομπελίστας.
1: Το 1940 το περιοδικό Billboard εισάγει για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών.
0: Ενώ το 1944, σαν σήμερα, σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ.
1: Το 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα, ο Μεξικανός κιθαρίστας.
0: 1969, σαν σήμερα, οι αστροναύτες Νίλ Άμστρονγκ, Μπαζ Όλτριν και Μπαζ Όλτριν γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη.
1: Το 1973 πεθαίνει σαν σήμερα ο Μπρους Λί, ο Κινέζος άσος του καράτε και ηθοποιός.
0: 1989 σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Έλληνας ζωγράφος.
1: Το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, τα Eurofighter.
0: Τα γνωστά Eurofighter που τα πήραμε και αυτά, μια χαρά. Και τέλος, 2015 σαν σήμερα μετά από 54 χρόνια αποκαθίσταται οι διπλωματικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Κούβα και ανοίγουν και πάλι οι πρεσβείες τους στην Αβάνα και την Ουάσιγκτον. Και τώρα πάμε να δούμε για το εορτολόγιο. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, γιορτάζει ο Ηλίας, η Ηλιάνα, διότι είναι του προφήτη Ηλία.
1: Πολύ μεγάλη γιορτή και σήμερα.
0: Πάρα
1: ναι,
0: πολύ μεγάλη γιορτή και γιορτάζουν και όλα τα ξοκλήσια που είναι εκεί ψηλά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο προφήτης Ηλίας είναι πάντα πολύ ψηλά.
1: Σωστά.
0: Πολύ ψηλά. Σήμερα λοιπόν να σας πω επίσης ότι είναι η ημέρα φιλίας, είναι η ημέρα εξερεύνησης του διαστήματος, είναι η Διεθνής ημέρα των φορητών στερεοφωνικών, η Διεθνής ημέρα Σελήνης και η Παγκόσμια ημέρα σκακιού.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
10: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
11: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 20 του μηνός. Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, όλο και περισσότεροι λείπουν από την παρέα. Και όλοι περισσότεροι φεύγετε και τις καλοκαιρινές σας διακοπές, γιατί εντάξει, τώρα πλέον έχει ξεκινήσει το μεγάλο κύμα. Νομίζω ότι την Παρασκευή που πέρασε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Είχαμε μεγάλη έξοδο.
0: Είχαμε μεγάλη έξοδο, βέβαια.
1: Μα το καταλαβαίνεις. Στον δρόμο, στις εθνικές οδούς, στα λιμάνια, έφυγε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, αυτή η πόλη με τα 4 εκατομμύρια.
0: Καλά, δεν αδειάζει ποτέ, ρε, εννοείται.
1: Ποτέ δεν θα αδειάσει.
0: Ποτέ.
1: Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, αλλά δεν θα αδειάσει ποτέ.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, επειδή είναι σε αυτή τη φάση τώρα και ακόμη και, πώς το λένε, και να μην έχεις φύγει τις διακοπές σου, επειδή ψιλοσέρνεσαι κιόλας.
1: Έως χοντρός έρνεσαι,
0: έως παρακαλάς το Θεούλη να περάσουν, να κάνεις skip τις μέρες για να έρθουν ή να έρθει η δικιά σου στιγμή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι και στην κίνηση έχει χαλαρώσει πάρα πολύ το θέμα της κίνησης και φαντάζομαι ότι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη θα χαλαρώσει πολύ.
1: Ή θα μετακινηθεί η κίνηση και λίγο αργότερα.
0: Ναι, θα είναι λίγο πιο μετά. Ναι. Και πάλι εγώ και πιο μετά, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή, θυμάμαι ότι δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή ότι ήταν το πρωί που έφευγε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα στην έξοδο.
1: Στην έξοδο,
0: στο Χερέτα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και του Σαββατοκύριακου, κατάλαβες, αυτοί που πηγαίνουν τα κοντινά.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Όσο περνάνε οι μέρες, όσο τελειώνει ο Ιούλιος, θα φεύγουν ακόμη περισσότεροι.
0: Θα χαιρετάμε εμείς.
1: Ναι. Μέχρι να έρθει και αυτός ο Αύγουστος. Την άλλη Παρασκευή, για να δω λίγο.
0: Ναι.
1: 31 του μήνα.
0: Εκεί. Καλά, εκεί.
1: Εκεί θα είναι η μεγαλύτερη.
0: Έχετε για βρυσούλες.
1: 31 του μήνα Παρασκευή.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι όπως σας είπα πρωινό Δευτέρας. Η ώρα έχει πάει 8 και 10 πρώτα λεπτά. Θέλετε να πάμε να δούμε, να κάνουμε και τεστ κιόλας, ναι. Να τσεκάρουμε, να δούμε και ποιοι βρίσκονται εδώ.
1: Ωραία.
0: Να πάμε στο σημερινό γλιν, γλιν. Έτσι, για να δούμε, ρε παιδί μου, ποιοι βρίσκεστε εδώ ακόμη.
1: Ωραία.
0: Ποιοι έχετε μείνει εδώ και δεν έχετε φύγει.
1: Τι έχει στο μυαλό σου?
0: Το σημερινό γλιν, γλιν είναι ελεύθερο θέμα.
1: Α.
0: Σήμερα είναι ελεύθερο.
1: Ωραία.
0: Απλά θέλω να στείλετε μία φωτογραφία. Τι θέλετε να βγάλετε? Θέλετε να βγάλετε κάτι που είναι μπροστά σας, κάτι που είναι δεξιά, κάτι που είναι αριστερά, κάτι που είναι πάνω, κάτω? Θέλετε να μας στείλετε μία ωραία φωτογραφία από το Σαββατοκύριακο? Θέλετε να μας στείλετε μία ωραία φωτογραφία από τις διακοπές? Οτιδήποτε θέλετε. Είναι ελεύθερο το θέμα. Να δω σημερινό κολλάζ. Αλλά ξέρεις, για μένα είναι και στατιστικό, ρε παιδί μου, για να δω πόσοι είσαστε εδώ και πόσοι έχετε φύγει.
1: Ναι. Για οποιαδήποτε φωτογραφία. Βγάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε και μία αρχείου. Δεν πειράζει.
0: Ναι, και αρχείου να είναι. Απλά να στείλετε μία φωτογραφία.
1: Να δούμε ότι είστε.
0: Ποια είναι η φωτογραφία που σας εκφράζει αυτή την ώρα να μας στείλετε, ρε παιδί μου? Τι θέλετε να στείλετε? Θέλετε να στείλετε το χώρο που εργάζεστε? Θέλετε να στείλετε μια φωτογραφία από καλοκαιρινές διακοπές? Θέλετε να στείλετε μια φωτογραφία με ένα συνάδελφο που είναι εκεί και είναι ο πιο γκρινιάρης από όλους, γιατί θέλει να σηκωθεί να φύγει να πάει διακοπές και δεν τον έχουν αφήσει ακόμα?
1: Και έχει ακόμα μέρες. Μία από τον δρόμο, μία από τον καφέ που πίνετε, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα το θέμα μας είναι ελεύθερο για το σημερινό κολλάζ. Οπότε περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα. Μία φωτογραφία θέλουμε. Όποια φωτογραφία αισθάνεστε ότι θέλετε να μας στείλετε αυτή τη στιγμή. Για να φτιάξουμε και τα κολλάζ και να πάρουμε και τις παρουσίες.
1: Ποιος είναι εδώ και ποιος δεν είναι.
0: Ποιοι είσαστε μαζί μας και ποιοι μας έχετε χαιρετήσει.

0: Διακοπούλε, πλησιάζει σιγά σιγά. Όχι, μάλλον είμαστε πολύ κοντά.
1: Πολύ κοντά.
0: Είμαστε κοντά. Είμαστε
1: πολύ,
0: κοντά.
1: Πολύ.
0: Έτσι. Βέβαια, μην ξεχάσετε, έχει και εκτόσεις.
1: Ναι,
0: τρέχουν
1: ναι,
0: καλοκαίρι
1: ναι.
0: και εκτόσεις πάνε μαζί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και με τα summer sales, να ξέρετε, του flip.gr, ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή και σου μένουν και περισσότερα για τις διακοπές σου. Δεν το θέλεις αυτό.
1: Το θέλεις.
0: Το θέλεις, γιατί θέλεις να πάρεις και ένα πολύ καλό τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Θέλεις να πας και τις διακοπές σου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Και πώς γίνεται αυτό. Αγοράζεις μια καινούρια συσκευή όταν μπορείς. Γιατί μάλλον. Αναρωτιόμαστε, γιατί να αγοράσεις μια καινούρια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούρια. Έως και 40% φθηνότερα.
0: Τώρα αυτό είναι να σου πω κάτι. Αν δεν το κάνει, είναι δηλαδή, λάθος μεγάλο.
1: Έξυπνη κίνηση.
0: Πες
1: στο flip.gr, ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές, σαν καινούριες και με 2 χρόνια εγγύηση. Μπορείς για παράδειγμα να βρεις iPhone 15 Pro σαν καινούριο από 539,99 και μάλιστα σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank.
0: Oh, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Τώρα.
0: Γιατί, γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Και κάνεις και τις διακοπές σου. Κρατάς και τα χρήματα, γιατί τώρα τα χρειάζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Flip.gr.
0: Εν τω μεταξύ, με ένα καλό κινητό, αν ήσουν στο γήπεδο, θα έβγαζες πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εχθές.
1: Ναι.
0: Αν ήσουν στην Αμερική και έβλεπες τον τελικό του Μουντιάλ εκεί πέρα, από παιδιά.
1: Πόσο εντυπωσιακά ήταν.
0: Να σας πω κάτι, δηλαδή, αυτούς τους πανηγυρισμούς που είδαμε από φωτογραφίες για το τι έγινε στην Ισπανία. Η Ισπανία,
1: ναι.
0: όπως καταλαβαίνετε τώρα. Μιλάμε, κερδίσατε παγκόσμια πρωταθλήτρια τώρα. Τι να συζητάμε. Η Αργεντινή ήταν η κάτοχος, η προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Και χτες, δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι το πανηγύρι. Γύρισαν τόσο έξαλλα. Εν τω μεταξύ ήταν σαν εμφύλιο το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ναι, ισπανόφωνες και οι δύο χώρες.
0: Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνοντας και μεταξύ τους, δείχνανε και τα.
1: Κανονικά.
0: Τα πινελίκια τους κανονικότατα.
1: Ωραιότατα.
0: Είδατε εκεί πέρα με το Μέση και με αυτούς που τα λέγανε.
1: Είχε μία ένταση συνέχεια.
0: Είχε, ρε, παιδί μου, εντάξει. Ήταν και δύο ομάδες τώρα, αν και η Ισπανία έπαιξε πολύ καλύτερα. Τώρα δεν το.
1: Καλά, στο χθεσινό παιχνίδι δεν το συζητάμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: το άξιζε. Θα ήταν άδικο δηλαδή αν το κέρδιζε
0: ναι.
1: το χθεσινό παιχνίδι.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι υποστήριζαν Αργεντινή. Είχε πολύ φανατικό κοινό στην Ελλάδα η Αργεντινή.
1: Γενικά νομίζω παγκοσμίως η Αργεντινή. Επειδή έχει και αυτή την ιστορία που έχει.
0: Πώς έχουν περάσει Μαραντόνες, Τορές και τα λοιπά από,
1: ναι.
0: από την Αργεντινή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και
0: εντάξει.
1: εδώ στη χώρα μας υποστηρίζαμε περισσότεροι.
0: Ναι,
1: υποστηρίζατε
0: ναι.
1: οι περισσότεροι Αργεντινοί.
0: Ναι, νομίζω ότι εμείς δεν βγήκαμε και πολύ στους δρόμους να πανηγυρίσουμε χτες. Οι Ισπανοί βγήκαν.
1: Εγώ πανηγύρισα χτες.
0: Εσύ πανηγύρισες
1: μέσα, μέσα στον πανικό.
0: Ισπανία, εσύ.
1: Βέβαια, εγώ Ισπανία είδα και χτες. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν πολύ λίγοι αυτοί που
0: έχουν πανηγυρίσει. Πάρα πολύ με την Αργεντινή, παιδιά. Πάρα πολύ με την Αργεντινή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, τέτοια αγάπη που στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το παιχνίδι χτες έδειξε ότι σαφώς ήταν ανώτερη η Ισπανία. Η Αργεντινή έχει φανατικό κοινό, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: είναι, είναι αυτό το πάντα. Είναι το brand. Δηλαδή το Αργεντινή
1: ναι, ναι, ναι,
0: και Βραζιλία, νομίζω ειδικά στο ποδόσφαιρο ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο brand.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δηλαδή είσαι δεν είσαι, υποστηρίζεις.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα τι γίνεται. Εσείς τι υποστηρίζατε χτες, για να σας δω τώρα να κάνουμε και ένα τέτοιο.
1: Ένα
0: γκαλοπάκι. Να δούμε με ποιον ήσασταν χθες. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Ήσασταν με Αργεντινή ή ήσασταν με Ισπανία εχθές.
1: Ποιον υποστηρίζετε. Καταρχάς, αν είδατε τον αγώνα, στείλτε κανένα μήνυμα έτσι να μάθουμε. Το είδατε με παρέα, το είδατε με κόσμο, το είδατε μόνοι στο σπίτι. Στείλτε ένα μήνυμα να μας πείτε.
0: Ή ήσασταν σε καμία παραλία και κάνατε μπαντάκι.
1: Δεν σας ένοιαζε και καθόλου.
0: Δεν καταλάβατε τίποτα. Και να σας δω.

0: 28 βαθμούς έχει, φύγαμε!
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι όσο προλαβαίνετε, ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται, σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματικάς με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Λέει, θα σου έστελνα μία καλημέρα, αλλά κρίνοντας από το πόση ώρα σου παίρνει να μου απαντήσεις, θα σου ευχηθώ καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2027.
2: Αχ, και εγώ θέλω να το κάνω αυτό, αλήθεια σας το λέω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά τους αξίζει.
0: Αργούνε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μαμά, μαμά, κοίτα. Συγγνώμη, τι ακούμε, συγγνώμη. Κίνηση ακούμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη.
3: Ανέκδοτο τη ημέρα με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Είμαστε σε τέτοια φάση. Τι κίνηση μου βάλατε για να πω τα ανέκδοτα.
2: Δεν βαριέσαι.
0: Μα λέει και εγώ τι ακούω πίσω.
2: Αφού φτάσει μετά και η κίνηση, βάλτε από τώρα να τελειώνουμε.
0: Μαμά, μαμά, κοίτα τι ωραίο κάστρο που έκανα σήμερα στην άμμο. Γκρέμισε το παιδί μου, θα πληρώσουμε ένα σωρό χαράτσια. Γκρέμισε το. Και τελικά λέει τι θέλει ο άνθρωπος. Έναν περιποιημένο καφέ, μια ευχάριστη παρέα και να είναι κάθε μέρα Κυριακή.
2: Έτσι. Λίγα
0: νομίζω
2: πράγματα.
0: Συμφωνείτε. Έτσι. Πάει ένας τύπος σε μια παραλία, βλέπει το σερβιτόρο εκεί πέρα, λέει φιλαράκι, οι ξαπλώστρες δωρεάν είναι. Λέει το παλικάρι, λέει ναι, αν πάρεις καφέ, ωραία, την καφέ θα πάρω. Στο χωριό μου λέει μπραντς λέμε. Το τσίπουρο με το μεζέ. Να ξέρετε, αυτό είναι το μπράβο. Τον πήρα λέει 20 φορές και δεν το σήκωνε. Του στέλνω μήνυμα. Σου τράκαρα την BMW. Μετά δεν το σήκωνα εγώ. Τσάκα, 1-0.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Νιώθω λέει πως άρχισα να γίνομαι πιο καλός άνθρωπος. Να, σήμερα παραδείγματος χάρη έβριζα τον κόσμο μόνο από μέσα μου.
2: Και αυτό πρόοδος είναι.
0: Να ξέρετε πάντως τώρα ότι φοβάμαι μήπως με το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας μας φύγουν οι καλύτεροι παπάδες στο εξωτερικό. Παλιά λέει δίναμε το τηλέφωνό μας σε κανένα κομμενάκι. Τώρα λέει το δίνουμε στην ταμεία του σούπερ μάρκετ για bonus πόντους. Ψέματα.
2: Όχι.
0: Μου λέει ο άλλος στο πιτσόμπαρο 50 ευρώ η μπροστά ξαμπλώστρες, 30 η πίσω. Γιατί ρε μπρο, το ρωτάω, μπροστά θα βγει ο Ποσειδώνα. Θεέ μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με αξίωσες να δουλεύω Σάββατο και δεν είμαι στριμωγμένος σε καμία παραλία να με καίει ο ήλιος και να με φουσκώνουν οι μπύρες.
2: Έλατε, για να πληρώνω 50 ευρώ ξαπλώστε.
0: Συζητάνε ζευγάρι, άντρες γυναίκα μάλλον, και λέει η γυναίκα, λέει και μένεις μόνος. Αυτός, ναι, 40 χρονών είμαι. Α, και οι γονείς σου πού μένουν, κοντά σε σένα. Σχετικά ναι. Πόσο κοντά, στο διπλανό δωμάτιο.
2: Ωραία.
0: Λένε, λέει, ότι ένα κακό σημάδι είναι να δει ο γαμπρός πριν από το γάμο την ύφη με νηφικό. Αλλά το ίδιο νομίζω ισχύει και για την ύφη, αν δει το γαμπρό με νηφικό. Και κλείνω με το τελευταίο, λέει, 70 ευρώ το μαγιό. Δεν πειράζει, λέει, θα το βάλω και σε ένα γάμο που έχω τον Αύγουστο.
2: Θα κάνει απόσβεση.
0: Έτσι, για να βγάλουμε τα χρήματα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι όταν ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και τώρα πάμε για κίνηση. Κανονικά, με το μεταξύ, πέφτει το σήμα και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, πέφτει
2: γιατί
0: κίνηση.
2: Τι ωραία κόλλαγε.
0: Α, κόλλαγε.
2: Χαρά ήταν. Ωραίο
0: σε καλή φάση είμαστε. Λοιπόν, θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίες. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα φεύγει και ο δακτύλιος.
2: Είναι ναι, τελευταία εβδομάδα. Την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή από τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Και κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Η παραλιακή χωρίς κανένα πρόβλημα. Κατεχάκι Μεσοκίων, Κηφισίας, Συγκρού, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες. Η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 29 έως 38 και ενδεχομένως τοπικά στο νομό μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 77 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα,

0: απόσπασμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τάπα Σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

0: σου πω. Ναι. Βλέπω αρκετούς με την Ισπανία. Τώρα ελπίζω να μην το έχετε κάνει κατόπιν εορτής. Δηλαδή, ακέρδισε η Ισπανία, άρα είμαστε με την Ισπανία. Να το έχετε κάνει. Αλλά βλέπω ο Γιάννης παραδείγματος χάρη. Τη λέει: καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Να έχουμε Viva Ισπανία. Ναι. Η Ολυμπία επίσης, Ισπανία. Ο Νίκος λέει: με τίποτα Ισπανία. Με τον άλλον, όποιος και αν ήταν. Ακόμη και η Τουρκία.
1: Αλλά θες καθόλου Ισπανία. Γιατί δεν είναι
0: καθόλου, ε. Ναι. Η Ελένη λέει: καλημέρα. Λέει: καλή τελευταία εβδομάδα με την Ισπανία φυσικά. Σπίτι με μπυρίτσα και air condition.
1: Ωραία.
0: Η Τόνια λέει: σπίτι οικογενειακός αρχικά Αργεντινή. Αλλά δεν έπαιξε καθόλου καλά. Το άξιζε η Ισπανία.
1: Αυτό νομίζω είναι γεγονός.
0: Το καταλάβαμε όλοι.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ξένια στείλει μήνυμα: λέει, δεν πρόλαβα παιδιά να το δω. Πρέπει να ήταν στο 0,00001 που δεν το δει.
1: Ναι. Αλλά ήταν με την Ισπανία.
0: Και η Έλενα με την Ισπανία. Η Μαρία με την Ισπανία. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα: εγώ ήμαν, λέει, η Αγγλία ή η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ο μικρός τελικός. Η Ελένη λέει: με Αργεντινή λόγω Μέση φυσικά. Κρίμα μόνο επειδή, λέει, ήταν ο τελευταίος αγώνας σε Μουντιάλ.
1: Καλά, δεν παιδιά. Πειράζει. Και πριν από 4 χρόνια το σήκωσα. Δεν έγινε και κάτι.
0: Χορτά το φέρνει τώρα ο Μέση.
1: Δεν είναι καθυστερημένος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν πεις για το Ρονάλντο, να σου πω. Αλλά ο Κακομίδη.
0: Ο Ρονάλντο που έχει πονέσει εκεί πέρα, δεν έχει πάρει τίποτα. Πάει στο Euro, το χάνει μέχρι και από την Ελλάδα. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ο Ευρυπίδης λέει: με την Ισπανία φυσικά. Η Βίβιαν λέει: ήμουν με Κριστιάν Ρονάλντο, άρα λέει Ισπανία.
1: Αφού δεν έφτασε τελικό.
0: Α, είσαι τη Ιβηρική Χερσονήσου,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ή θα το παίρνει ο ένα, θα το παίρνει ο άλλο. Η Γεωργία λέει: με την Ισπανία. Ο Άγγελος λέει: με την Αργεντινή. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση τώρα ξαφνικά βλέπω τόσο με την Ισπανία. Μπράβο.
1: Πού ήσασταν κρυμμένοι τόσες μέρες?
0: Τι κάνατε τόσες μέρες? Ελάτε που πανηγύρισαν όλοι.
1: Δηλαδή, τόσες μέρες είμαστε μειοψηφία. Δηλαδή, πραγματικά. Οι περισσότεροι υποστηρίζαν την Αργεντινή, κατά ψέματα.
0: Και άλλα δηλαδή μηνύματα. Και η Μάγια έστειλε μήνυμα: εννοείται, λέει, με την Ισπανία. Βίβα Ρόχας. Και η Βασιλική, καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Συγγνώμη, κάτσε να προλάβω να δω και το μήνυμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εξαφανίστηκε το μήνυμα. Πάει το μήνυμα. Δεν θέλει. Λοιπόν, εγώ ήμουν, λέει, με την Αργεντινή. Αλλά δεν το είδα γιατί γίναγα με το καράβι από το Αγκίστρι.
1: Άμα
0: είναι έτσι, εντάξει, το δεχόμαστε. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ξέρετε τι έπαθα χθες.
0: Ήμασταν
1: εκεί που ήμασταν χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω δει όλον τον αγώνα, πάρα πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή λέω: δεν μπορώ, παιδιά, πρέπει να πάω τουαλέτα, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε. Πρέπει να πάω για πιπί.
0: Ναι,
1: και πάω. Και την ώρα που πάω για πιπί.
0: Μπαίνει τον γκολ.
1: Μπαίνει τον γκολ.
0: Ναι,
1: εντάξει, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Έπρεπε να φύγει εσύ για να μπει τον γκολ.
1: Ναι, αφού αυτό δεν μου λέγατε και μετά. Δηλαδή ότι έφυγε ένα λεπτό και αμέσω.
0: Και μπήκε τον γκολ.
1: Γιατί λέω: έπρεπε να σηκωθώ νωρίτερα.
0: Πολύ, πάντω θα σου πω κάτι. Πολύ Ισπανία. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή πολύ μαζεμένοι Ισπανοί ξαφνικά εμφανιστήκατε. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ενώ εγώ πιστεύω ότι. Γιατί, δηλαδή, έβλεπα ότι τον τελευταίο καιρό.
1: Ήμασταν και εμείς στην Ισπανία.
0: Οι περισσότεροι ήταν με την Αργεντινή. Mm. Πάσου ήτωση. Αυτά ήταν, τελείωσε και το Μουντιάλ. Τώρα, αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι όλοι αυτοί οι παίχτες, ρε παιδιά, έχουν φτάσει μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι 19 Ιουλίου και παίζανε μπάλα.
1: Ναι.
0: Και τώρα ξαφνικά τελειώνουν, γυρίζουν πίσω και ξεκινάνε η προετοιμασία. Όχι προετοιμασία. Σε κάποιου ξεκινάνε και τα παιχνίδια κανονικά.
1: Δεν θα προλάβουν
0: τα προγραμματικά, δηλαδή.
1: Ναι,
0: είναι απίστευτο, δηλαδή. Mm. Αλλά εντάξει, τώρα με τόσα εκατομμύρια θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ, φαντάζομαι. Με
1: δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια, βρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν το μπορώ, δεν είμαι μπαλαδόρος εγώ.
1: Σωματική κούραση, εξάντληση.
0: Εξάντληση, εξάντληση. Η αλήθεια είναι. Πολύ ζώρικα. Δηλαδή να εξετάσει μέχρι τέτοια στιγμή το καλοκαίρι και ξαφνικά να γυρίσει και να ξαναπά σε ρίπρο το άθλημα. Μιλάμε τώρα ότι θέλει φυσική κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, σε άλλο level.
1: Και πάλι χρειάζεται κάποια στιγμή να ξεκουραστούν αυτοί οι
0: άνθρωποι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 47 πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα στου 8.40 δηλαδή. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή. Καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα. Να στείλετε μηνυματάκι, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Και βέβαια να διεκδικήσετε και να κερδίσετε και υπέροχο δώρο που σας περιμένει καθημερινά από την Pizza Fan. Να πατήσω κουμπί, να δούμε.
1: Πάτα.
0: Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
0: Πολύ εύκολο να ξέρετε το σημερινό.

0: Εντάξει, πιο εύκολο δεν γινόταν. Δευτέρα πρωί, τώρα καλοκαίρι, 20 του μηνό, σιγά τώρα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πάρε κινητό και στείλει μηνυματάκι. Από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα, το αναγνώρισε. 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψετε όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σα από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Και επειδή είμαι και πάρα πολύ καλό, και ναι, επειδή είναι και καλοκαίρι, και ναι, επειδή δεν είμαστε και πολύ ταλαιπωρία, θα πολλαπλασιάσω τα σημερινά δώρα.
1: Α,
0: και αντί για ένα, θα τα κάνω πέντε. Δεν θα βγάλουμε κάποιον στον αέρα, αλλά θα κάνουμε κλήρωση.
1: Εντάξει,
0: θα το πάμε έτσι. Αυτή την εβδομάδα να πάρετε όσο περισσότερα δώρα γίνεται, γιατί τώρα αν είσαι εδώ πέρα στην πόλη και θέλει έτσι να κάτσει ένα βραδάκι στο μπαλκόνι, να απολαύσει, να δει καμιά ταινία κτλ. Τα ευκαιρία να κερδίσει και υπέροχο νοστιμότητα το δώρο από την Pizza Fan. Οπότε 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφεται και από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Πολύ εύκολο. Πολύ, εντάξει,
1: πολύ και χαρακτηριστικότατο.
0: Πέντε τυχεροί σήμερα. Πέντε, όχι ένας. Πέντε τυχεροί. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Disco.

0: 7,5.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Η ώρα έχει πάει 7, έχει πάει 8:57 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας που τους βλέπω είναι πάρα πολύ καλά και να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, το μόνο σημείο που θα συναντήσετε, μάλλον τα δύο σημεία που θα συναντήσετε κίνηση, είναι ο Κηφισός από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, η Κηφισίας έχει την πίστη λίγη κινησούλα στην άνοδο, αλλά μέχρι το ύψος του Καλανδρίου, έτσι έχουμε αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα, Κατεχάκι χωρίς κανένα πρόβλημα, Συγκρού χωρίς κανένα πρόβλημα. Από ό,τι βλέπω, ο Πειραιός αλλά και η παραλιακή είναι μια χαρά. Οπ, να το τι είδα. Στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια μέχρι το Δαχτυλίδι στην Κηφισία θα συναντήσετε πυκνή ροή αυτή την ώρα.
0: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις ή άνεμοι κυρίως από βόρειες διευθύνσεις μένταση μέχρι 3 μποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 μέχρι 38 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και βανίλιες βεβαίως στρογγυλό και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 29 μέχρι 4 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό.
0: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα του Λέα 97,5. Για σένα που σκέφτεσαι τη σύνταξη, που έχεις ακόμα ξέρω εγώ 15 χρόνια, 10 χρόνια, 8 χρόνια, 5 χρόνια μπροστά σου και σκέφτεσαι τη σύνταξη, άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει εκεί στη Βραζιλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, πρέπει να είναι και παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρω.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πρέπει να είναι ρεκόρ Guinness αυτό. Διότι πρόκειται και έναν κύριο ηλικίας 96 ετών, παρακαλώ, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 76 ολόκληρα χρόνια, προσέξτε με.
1: 96 είναι εκείνος.
0: 96, ναι. Και συμπληρώνει 76 χρόνια δουλειάς στην ίδια δουλειά.
1: Στην ίδια εταιρεία.
0: Δεν έχει αλλάξει. Εντάξει.
1: Από 20 χρονών που μπήκε στην ίδια εταιρεία, ναι, συνεχίζει μέχρι και σήμερα γερός να είναι ο άνθρωπος.
0: Αυτός μπήκε στην εταιρεία το 50. Το 50 μπήκε στη δουλειά. Το 50 και ήταν το παιδί για τα θελήματα. Ρε παιδί μου, ήδη είχε ξεκινήσει, λέει, και δούλευε με τον πατέρα του από τα 14 μέχρι τα 20. Και στα 20 έπιασε δουλειά εκεί, γιατί είχαν κάποια οικονομικά προβλήματα και είπε να βοηθήσει την οικογένεια. Ξεκίνησε λοιπόν από τα θελήματα. Άλλαξε θέση, πήγε παραπάνω. Ο συγκεκριμένος κύριος συνταξιοδοτήθηκε κανονικά το 1981,
1: παιδιά. Πήρε επίσημα σύνταξη. 1981.
0: Δηλαδή εκεί πέρα που κάποιοι ήταν αγέννητοι,
1: ναι,
0: εκείνος είχε πάρει σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Και το τώρα.
1: 45 χρόνια πριν.
0: 45 χρόνια πριν, παιδιά.
1: Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι εγώ έτσι και κάτι στο σπίτι πάρω τη σύνταξη και πω γεια.
0: Τίποτα, θα τα χάσω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θα τα χάσω. Σου λέει δεν γίνεται.
1: Θα τρελαθώ.
0: Δεν θα δουλεύει το μυαλό, θα γίνω χάλια.
1: Και ακόμα και τώρα που είναι 96 ετών, λέει ότι δεν έχω σκεφτεί ούτε στιγμή να πάω σπίτι μου.
0: Γιατί, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός τώρα, αν έλεγε ότι σταματάει,
1: ναι,
0: τι σύνταξη θα έπαιρνε?
1: Δεν
0: πες
1: ξέρω.
0: Μου σε παρακαλώ, 76 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: εργάσμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει, κύριε, πόσα χρόνια έχετε να βγείτε σε σύνταξη, πόσα ένσημα έχετε? Λέει, έχω 76 χρόνια ένσημα.
1: Ναι.
0: 76
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ παίρνει 40 σούπερ πλήρη, πώς το λένε, σύνταξη. Σκέψου τώρα να είσαι στα 76 χρόνια, παιδιά. Φανταστείτε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι. Τι εφάπαξ θα πάρει? Πες μου, τι είπα.
1: Γιατί μπορεί να έχει πάρει σύνταξη ο άνθρωπος.
0: Και να, α, και να την και έχει
1: να
0: πάρει
1: δουλεύει
0: και να
1: παράλληλα,
0: δουλεύει.
1: Ρε παιδί.
0: Μπορεί
1: ως σύμβουλος.
0: Τι να σου πω, σύμβουλο τον έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει κάτι τέτοιο. Σύμβουλο και, και εκπρόσωπος της εταιρείας.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι νόμιμο, ρε παιδί μου, 96 ετών να εργάζεται. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, πόσο χρόνο είστε 96.
0: Μη του μιλάτε του κυρανέστη, μη του μιλάτε πάρα πολύ, μη μας πάθει τίποτα. Θα πηγαίνουν όλοι και τον έχουν στα όπα, όπα, κυρανέστη μου.
1: Εν
0: τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι μια χαρά ο άνθρωπος. 96 χρονών. 96.
1: Από επιλογή δουλεύει μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσει να δουλεύει.
0: Και εμείς γκρινιάζουμε, δηλαδή, επειδή θα πάει και 3 χρόνια παραπάνω. Σιγά καλέ, δεν έχουμε ακόμα 25 χρόνια δουλειά.
1: Ναι. Καλά, δηλαδή, δουλεύει από επιλογή ο
0: άνθρωπος. Καλά, ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Απλά είναι συγκλονιστικό τώρα ότι είναι 96 χρονών και είναι 76 χρονών. Εν τω μεταξύ βλέπω φωτογραφίες. Φωτογραφίες, δηλαδή τον δείχνει. Φωτογραφία το 70.
1: Ναι.
0: Φωτογραφία το 80. Φωτογραφία το 90. Φωτογραφία το 60. Ήταν πάντα γέρος.
1: Είναι πάντα μεγάλος άνθρωπος, παιδί.
0: Πάντα συνταξιούχος.
1: Δεν τον βλέπεις σε μία να λες να μην τον αναγνωρίσεις γιατί είναι μικρός σε ηλικία. Είναι πάντα μεγάλος.
0: Σε
1: όλες τις φωτογραφίες.
0: Βέβαια, αφού πήρε σύνταξη ο άνθρωπος το 81.
1: Το 81 σύνταξη.
0: Και το 70 να δεις. Αυτό ήταν κοντά στη σύνταξη ο άνθρωπος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα. Και από το 81 το έχει πάει σε ρίο άτιμο.
1: Αμέ. 96 ετών σήμερα.
0: 96 κύριος. Με την γραβατούλα του μετατέλου.
1: Ωραιότατο στο γραφιάκι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, οι εποχές εξελίσσονται τα πράγματα, οι τεχνολογίες, αυτά, εκείνα. Ωραιότατο στο γραφιάκι του.
0: Είσαι καλά τώρα.
1: Και με, κάμερα βλέπω.
0: Με την κάμερα του web. Κάνει,
1: εξελίσσεται και εκείνος.
0: Κάνει meeting online.
1: Αμα,
0: κάνει τέτοια
1: όχι
0: φάση. 76, 96 χρονών, παιδιά. 76 ολόκληρα χρόνια στην ίδια εταιρεία. Τι να πω, να τα εγκατοστήσει.
1: Μπράβο στον άνθρωπο.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Εδώ είμαστε ακόμη, 20 του μηνός, 20 Ιουλίου του 2026. Πλησιάζει και ο Ιούλιος στο τέλος του, όμως αν εσείς βρισκόσαστε σε καλοκαιρινό mood, νομίζω ότι είναι καλή φάση, καλή περίπτωση για να πάτε και να κάνετε και τις αγορές σας. Γιατί οι εκπτώσεις τρέχουν, ξεκίνησαν και κρατάνε όλο το καλοκαίρι, να ξέρετε.
1: Στο Top Parks Πειραιώς, ας πούμε, που μπορείτε να πάτε πάρα πολύ εύκολα, να παρκάρετε δωρεάν, να βρείτε όλα τα καταστήματα και Adidas και Orchestra, Μουστάκας, Lily, Sinsay, Parex, Όκιο, OK, Παπαβασιλείου, Pepco, ΑΒ Βασιλόπουλο, όλα τα καταστήματα τα έχει.
0: Και αν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τις αγορές σας, να ξέρετε ότι μπορείτε να βρείτε και φαγητάκι McDonald's, αλλά και απολαυστικό καφέ στο Γρηγόρι. Στο Top Parks φαίνεται, φτάνετε πανεύκολα, χωρίς κίνηση και άγχος, ούτως ή άλλως κίνηση είναι μειωμένη τώρα, ευκαιρία είναι. Και βέβαια βρίσκεται να παρκάρετε γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους και αν έχετε και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει και σταθμούς ταχυφόρτιση.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή, αφήνεις το αυτοκινητάκι σου, φορτίζει, μπαίνεις μέσα.
1: Φορτίζει τα ψώνια σου και
0: ψωνίζεις, τρως, πίνεις καφέ. Ξαναμπαίνεις στο αυτοκίνητο, φορτισμένο, έφυγες.
1: Άνετα. Άνετα και πανεύκολα. Το Πάρξ στην Πειραιώς, τη συμβολή Πειραιώς και Κηφισού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή η ώρα έχει πάει 9 και 25 πρώτα λεπτά, πάμε στο τελευταίο. Είμαι πολύ συγκινημένο γι' αυτό να ξέρετε. Είμαι πολύ συγκινημένο. Πάμε στο τελευταίο τυχερό τηλέφωνο για αυτή τη σεζόν. Το τυχερό τηλέφωνο, σας θυμίζω ότι πραγματικά σας ταξίδεψε στους πιο ωραίους προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το τυχερό τηλέφωνο και φέτος ξεπέρασε τις 30.000, έφτασε σχεδόν 36.000 ευρώ σε ταξίδια. Ταξίδια καταπληκτικά που κάνατε σε όλη την Ελλάδα, αλλά όπως είπαμε και στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το τελευταίο ταξίδι.
1: Με αυτό ολοκληρώνουμε.
0: Με αυτό ολοκληρώνουμε τη φετινή σεζόν. Γιατί το τυχερό τηλέφωνο δεν σταματάει. Μιλάμε τώρα για το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Μιλάμε για το απόλυτο. Γιατί όπως σας έχω πει, μπορεί να ακούτε ταξίδια παντού σε διάφορα ραδιόφωνα, αλλά αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός, ένα διαφορετικό κατάλημα, ένα διαφορετικό ταξίδι, μια διαφορετική εμπειρία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν πάμε στον προορισμό που πήγαμε και, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στην Κυπαρισία δηλαδή.
0: Πάμε στην Κυπαρισία. Αυτό που αλλάζει είναι ότι. Πάμε, εννοείται ότι πάμε στην καταπράσινη καρδιά της Κυπαρισίας. Αυτό που αλλάζει είναι ότι αυτή την εβδομάδα θα ταξιδέψουμε στο τετράστερο Apollo Resort Art Hotel.
1: Φανταστικό.
0: Άλλο υπέροχο ξενοδοχείο, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Άλλο ένα υπέροχο.
1: Είναι χτισμένο μέσα σε έναν ελαιόνα. Είναι βραβευμένο με επιστοποιητικό βιωσιμότητα. Το ξενοδοχείο συνδυάζει την πολυτελή φιλοξενία με την καινοτομία, όντας το πρώτο στον κόσμο που διαθέτει escape room.
0: Οπα.
1: Αμέ.
0: Και escape room.
1: Βεβαίως.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Θα περάσετε φανταστικά. Είναι το Apollo Resort Art Hotel. Μπείτε και στο Facebook και στο Instagram να δείτε το κατάλημα αυτό. Επίσης, να ξέρετε ότι το εντυπωσιακότερο όλο είναι το Roof Garden Wine Bar Αθενόλια, που προσφέρει πανοραμική θέα 360 σε βουνό, θάλασσα, αλλά και στο κάστρο και την παλιά πόλη της Κυπαρισίας. Και θα περάσετε συγκλονιστικά.
0: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα με υψηλού επίπεδου φιλοξενία, ελληνικό πρωινό, έτσι για να το απολαύσετε. Καλέστε τα δωμάτια και όλοι οι χώροι του είναι μερικά μόνο από τα δυνατά του σημεία. Θέλεις και εσύ να ταξιδέψεις εκεί, θέλεις να περάσεις υπέροχα, θέλεις να απολαύσεις και μια εντυπωσιακή λίστα κρασιών με πάνω από 90 ετικέτες από τον ελληνικό και το διεθνή αμπελώνα Αθενόλια, το οποίο συγκαταλέγεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη Star Wine List, φέροντας το μότο «Ταξιδέψε σε όλο τον κόσμο μέσα από τα κρασιά μας».
1: Τέλειο.
0: Κατάλαβα, παιδιά, τώρα αυτό είναι.
1: Και να παίξεις και στο escape room.
0: Είναι εμπειρία.
1: Είναι εμπειρία. Είναι,
0: είναι
1: φανταστικό.
0: Εμπειρία.
1: Είναι το Apollo Resort Art Hotel στην Κυπαρισία. Αυτό το ταξίδι διεκδικείται λοιπόν. Αυτό το τρίμερο διεκδικείται. Το κληρώνουμε την Παρασκευή 24 του μηνός. Οπότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Θα γράψετε λοιπόν ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, επειδή είμαι λαρτζούρα και το ξέρεις.
1: Είσαι.
0: Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα μήπως το πάμε έτσι όλη την εβδομάδα με μηνύματα.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην μπαίνει ένας, να μπαίνουν δύο κάθε μέρα. Οπότε να φτάσουμε στα 10 άτομα την Παρασκευή και να κάνουμε την κλήρωση και να δώσουμε τη δυνατότητα σε διπλάσιο κόσμο να το προσπαθήσει να στείλει το μήνυμά του και να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι κρίμα.
1: Ωραία.
0: Θα βάλουμε 10 άτομα. Το τελευταίο μας ταξίδι είναι για αυτή τη σεζόν. Οπότε παίρνετε κινητό, στέλνετε μήνυμα. Είναι μέσω Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Είπαμε, ταξιδεύουμε για ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollo Resort Art Hotel, το οποίο βρίσκεται στην Κυπαρισία. Κινητό λοιπόν, 694-711-11. Είναι Viber. Προσέξτε, μην το στέλνετε SMS, είναι μέσω Viber. Στέλνετε στέλνετε το μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη και παρησία. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα και

0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική με λίγες μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι βοριάτες, η έντασή τους μέχρι 3 αποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 29 έως 38 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Και καρπούζι βρίσκουμε σήμερα από 50 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.

0: Διότι εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα, αλλά τη Δευτέρα που μας έρχεται θα γίνει και η κλήρωση για άλλον ένα μεγάλο διαγωνισμό που έτρεξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και συνεχίζει να τρέχει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας εδώ στον Love 97,5 και είναι με την εταιρεία Goltsopoulos.com. Και όπως σας έχουμε πει για τις εκτόσεις, οι εκτόσεις παιδιά τρέχουν. Και αν θέλετε να πάρετε, να κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας, που είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, τις εκτόσεις, ειδικά εκεί πέρα που έχει σοβαρές εκτόσεις, να τις τιμάτε. Διότι, παραδείγματος χάρη στην εταιρεία Goltsopoulos.com, αν θες να αλλάξεις το σπίτι σου και να κάνεις την ανανέωση που θέλεις τώρα, είναι η ευκαιρία σου, γιατί στην εταιρεία Goltsopoulos.com, που είναι ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, μπορείτε να βρείτε έπιπλα με έκπτωση 30 έως 40%.
1: Πολύ σημαντική έκπτωση.
0: 30 έως 40. Ειδικά δηλαδή, αν κάτι κάνει χίλια, θα πάει 40% κάτω. Ναι, είναι σημαντικό.
1: Ναι, πολύ σημαντική έκπτωση. Η εταιρεία Goltsopoulos.com επίσης ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας πραγματικά για μια ζωή σε φανταστικό design. Μπείτε στο goltsopoulos.gr να δείτε όλα τα έπιπλα και μπορείτε να επισκεφτείτε και τα καταστήματα στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάλιρο, εκπτώσεις από 30 έως 40%.
0: Και παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην εταιρεία Goltsopoulos.com, επειδή είναι ελληνικό εργοστάσιο, να ξέρετε ότι όλα τα φτιάχνετε στα μέτρα σας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον, που ψάχνεις να βρεις ένα έπιπλο που να είναι στις διαστάσεις, στις διαστάσεις που θέλεις, στην εταιρεία Goltsopoulos.com πας και λες, παιδιά, εγώ το θέλω τον καναπέ 2,44.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί είναι ο χώρος μου. Αυτό το σημείο είναι 2,44. Θέλω αυτό τον καναπέ σε αυτή τη διάσταση. Πάρα πολύ σημαντικό. Εταιρεία Goltsopoulos.com λοιπόν, και εμείς έχουμε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Προσέξτε με τώρα, 2.000 ευρώ, όπου η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 του μηνός.
1: 27 του μηνός, και εσείς μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να τη διεκδικήσετε. 2.000 ευρώ δώρο επιταγή από την εταιρεία Goltsopoulos.com. Στο Viber 694-711-11 θα γράψετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
0: Έτσι, πολύ απλό και πολύ εύκολο είναι. Και τι ωραίο είναι να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι.
1: Ωραία.
0: Τώρα, να φύγεις διακοπές. Και μόλις γυρίσεις το Σεπτέμβρη, αντί να πιάσεις κατάθλιψη, λες, ω, τι ωραίο το σπιτάκι μου.
1: Ανανεωμένος χώρος.
0: Φτιαγμένο, ωραίο, έτσι όπως το θέλω, για να περάσω ο χειμώνας όσο πιο ωραία γίνεται. Γιατί κανείς δεν θέλει το χειμώνα, καταλάβες. Κάποιοι υπάρχουν, κάποιοι που θέλουν, αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει.
1: Θα είστε
0: φίλοι μας, τι να κάνουμε.
1: Τους κάνουμε παρέα. Θα είστε σε ένα ανανεωμένο χώρο με καινούργια έπιπλα από την εταιρεία Goltsopoulos.com, δωρεάν επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. 694-711-11 μηνύματα στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.

0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, αισθάνεστε κι εσείς τέτοια νύστα, τρελή νύστα?
1: Εξάντληση.
0: Για να πάρω τα πόδια μου νυστάσω νομίζω όλη την ημέρα.
1: Εντάξει, ήταν και το χθεσινό παιχνίδι, ρε παιδί μου, που αργήσαμε λίγο να κοιμηθούμε. Αλλά είδα και τις άλλες μέρες που κοιμόμασταν νωρίτερα. Τι γινόταν εδώ, σερνόμασταν μετά.
0: Είναι μια
1: συσσωρευμένη κούραση.
0: Ανυπόφορη, δηλαδή. Νομίζω ότι όλη την ημέρα απλά θέλω να κοιμάμαι. Δεν ξέρω δηλαδή αν σας έχει πιάσει και εσάς και πηγαίνετε στη δουλειά και κοιτάζετε τον υπολογιστή και ξαφνικά δηλαδή λέτε, παιδιά, θα κοιμηθώ εδώ που είμαι.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι.
1: Χορεύουνε τα γράμματα.
0: Ναι, τα γράμματα. Καλά. Τα γράμματα δεν τα βλέπω πλέον. Πρέπει να σου πω ότι είμαι με monitor 55 ιντζών και το έχω στο μισό μέτρο και πάλι δεν βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα πλέον. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Love 97,5 και λίγο πριν φύγουμε να σας θυμίσουμε ότι τρέχει βέβαια κανονικότατα το τραγούδι της ημέρας. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός, όπου έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε εξαιρετικά δώρα από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά, οτιδήποτε χρειάζεστε για το σπίτι σας, από τηλεοράσεις, από air fryer, από scoop stick.
1: Συσκευές για την κουζίνα, μικρές, πιο μεγάλες, air condition.
0: Εντάξει, τα πάντα μπορείτε να κερδίσετε και μάλιστα η κλήρωση γίνεται καθημερινά, να ξέρετε. Γιατί το τραγούδι της ημέρας το ανακοινώνουμε εμείς το πρωί και μάλιστα και την επόμενη εβδομάδα που δεν θα είμαστε εδώ θα ανακοινώνεται μέσα από τη σελίδα μας στο Viber, σας το λέω. Γιατί αν δεν έχετε μπει στο Viber να μπείτε, γιατί εκεί θα βλέπετε καθημερινά
1: το τραγούδι της ημέρας.
0: Οπότε αν δεν έχετε μπει και στο Viber, μπείτε τώρα για να μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Στο Viber πώς μας βρίσκετε? Πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι τα μηνύματα με τους φίλους σας, εκεί πέρα που στέλνετε τα μηνύματα τα δικά σας τα προσωπικά. Υπάρχει ένα search ή μια αναζήτηση ανάλογα με τη γλώσσα που το έχετε. Θα πατήσετε love97.5 Athens. Μόλις πατήσεις love97.5 θα το βρεις κατευθείαν. Θα μπεις στην κοινότητά μας στο Viber, θα μας ακολουθήσεις και θα βλέπεις καθημερινά και την επόμενη εβδομάδα που δεν θα είμαστε εδώ ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας, για να μπορείτε να είσαστε σε αναμονή να το ακούσετε, να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Σήμερα το τραγούδι ποιο είναι?
1: Είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Χωρίς Αναπνοή.
0: Α, πάνε ώρες που έχω εδώ χωρίς αναπνοή και τα λοιπά.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν από τις 10 το πρωί, σε λιγάκι δηλαδή, μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει αυτό το τραγούδι. Είναι σίγουρο αυτό, σωστά το λέμε?
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε το τραγούδι της ημέρας, το τραγούδι της ημέρας
1: παίζει καθημερινά.
0: Έτσι.
1: Παίζει.
0: Θα το ακούσετε από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Τώρα ποια ώρα θα είναι?
1: Εσείς θα μας πείτε
0: και θα στείλετε και το μηνυματάκι σας, γιατί μόλις ακούσετε το τραγούδι, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11 γράφοντας ονοματεπώνυμο και το τραγούδι της ημέρας. Ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
1: Έτσι λοιπόν μπαίνετε στην κλήρωση για όλα αυτά τα φανταστικά δώρα που κληρώνουμε καθημερινά από την εταιρεία Καρόνες Ηλεκτρικά.
0: Α, και τώρα επειδή τρέχουν οι εκτόσεις, το έχουμε πει ούτως ή άλλως αυτόν τον καιρό, είμαστε στον παλμό των εκτόσεων. Να ξέρετε ότι τα πάντα θα βρείτε, ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, θα το βρείτε όσον αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, θα το βρείτε στην εταιρεία Καρόνες Ηλεκτρικά. Είτε μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα Ελαιών 54 στο Ήλιον, είτε μπορείτε να μπείτε στο www.epavlakaronis.gr. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χωρίς Αναπνοή.
1: Κάποια στιγμή μέχρι τις 6 το απόγευμα θα ακούσετε αυτό το τραγούδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ελπίζω να ξεκουραστείτε κάποια στιγμή μες την εβδομάδα.
1: Ελπίζω και εγώ να κοιμηθείτε λιγάκι.
0: Να κοιμηθείτε και να μην κοιμούμαστε όλοι μπροστά στους υπολογιστές ή εκεί πέρα που είμαστε στη δουλειά.
1: Δεν πειράζει. Είναι καλοκαίρι. Θα βγούμε έξω, θα ξενυχτήσουμε λιγάκι και ας κοιμόμαστε λίγο στη δουλειά. Δεν έγινε και κάτι. Ναι, το προτιμώ να κοιμάμαι στη δουλειά από το να είμαι κλεισμένη και να κοιμηθώ στις 10 ώρα το βράδυ.
0: Δεν μαζεύεσαι με τίποτα.
1: Δεν μαζεύεσαι.
0: Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη, για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι μαζί σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά.
0: Bye.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love and in 7,5. Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Τι ζέστη είναι αυτή που ζούμε. Αλλά θα μου πεις Ιούλιος, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι που πάρα πολύ το περιμέναμε και που δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει να το ζήσουμε. Είναι και Δευτέρα που όχι, δεν έχει έρθει για να μας δοκιμάσει. Έχει έρθει για να μας δώσει μια καινούργια αρχή. Έτσι θα το δούμε εμείς. Και καλημέρα θα σου πω με ένα τραγούδι. Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως τις 12 στον Love 97,5. Καλημέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κοιτάξτε, έχω πέντε έβηβες βάρδες στην παρέζες. Κάθε εβδομάδα είναι ένα λευκό χαρτί. Εμείς κρατάμε το στυλό, τον πολύβι, τη γόμα, την ξύστρα, όλα τα χρώματα, ό,τι θέλουμε κάνουμε πάνω σε αυτό το λευκό χαρτί. Πάμε τώρα να το δούμε έτσι λίγο πιο μουσικά και πιο τυχερά. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις δώρο, να ξεκινήσει ωραία εβδομάδα με το τραγούδι της ημέρας. Το δίνουν κάθε πρωί ο Άννα και Δημήτρης και εσύ ακούσεις τον αγαπημένο σου σταθμό και μόλις ακούσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα το τραγούδι της ημέρας, τότε στέλνεις αμέσως μήνυμα. Δεν θέλω να ξεχαστείτε, στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και το τραγούδι στο 694-711-11 και κερδίζετε δώρα από την αγαπημένη μου εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Όλα τα έχουν εκεί, σας το λέω, πιστέψτε με, όλα, να πάτε να δείτε. Και φυσικά δώρα από τον Love 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρη στην παρέα σας. Αχ, Δευτέρα που έχεις έρθει να επανορθώσεις και να δώσεις ελπίδες για όλα όσα δεν ζήσαμε και αυτό το Σαββατοκυριακό. Γιατί αυτά που ζήσατε, χαίρομαι και είναι υπέροχες αναμνήσεις. Αν δεν ήταν ωραίες οι αναμνήσεις, ακόμη περισσότερο χαίρομαι γιατί πάει τελείωσε και αυτό. Δεν φοβόμαστε και τις Δευτέρες. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές, οι ωραίες αλλαγές και γενικά η ιστορία συνεχίζεται και μια συνηθισμένη ημέρα που τη λένε Δευτέρα. Και εμείς την τίνουμε μουσικά με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Περισσότερο καλοκαίρι.

0: μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
5: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

Κλάβε 97,5 80s 90s Millennium. Σε επιτυχίες σηκώνουμε σήμερα το βλέμμα πιο ψηλά. Πιο ψηλά, πιο ψηλά, που λέει και η αγαπημένη μου Ανούλα Βύση. Πιο ψηλά και από τις υποχρεώσεις. Εκεί, πιο πάνω από τις υποχρεώσεις, που μπορεί να είναι ένα τεράστιο βουνό μπροστά σου, αν σηκωθείς λίγο στις μύτες, πάρεις και ένα σκαμπουδάκι ή κάτι, εκεί πιο ψηλά από τις υποχρεώσεις θα δεις τους στόχους και τα όνειρά σου. Τα μεγάλα σου θέλω. Εκεί σήκωσε το βλέμμα και σήμερα, και εγώ μαζί, και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Ξεκινάμε τη Δευτέρα με καλή διάθεση. Εμείς τις χαμογελάμε. Αυτή μπορεί να είναι σαν αυτόν τον ξινό τον άνθρωπο, τον κακό, που τον αγόρο ξυπνημένο, που μπορεί να μην είναι και κακός και να έχει απλά τα νεύρα του ή να έχει ταλαιπωρηθεί και μπορεί να μας κοιτάει στραβά. Όταν όμως εμείς ξεκινάμε με καλή διάθεση, ακόμη και, πώς να σας το πω, και ο καφές μοιάζει πιο δυνατός και ένα πρόσωπο έτσι λίγο τσαλακωμένο και έχει πολύ χαμογελαστό, δεν σε επηρεάζει και τόσο. Και κάτι να μην ξεκινήσει στη Δευτέρα όπως το θέλεις. Πάλι θα πεις, έλα δεν πειράζει, η Δευτέρα είναι, έχουμε καιρό όλη την εβδομάδα. Έτσι θα κάνουμε εμείς, θα δούμε τη Δευτέρα με καλή διάθεση και θα ακούσουμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Ένα σου στέλνω αμέσως τώρα και θα πω και μια μεγάλη καλησπέρα στην τεράστια ραδιοφωνική κοινότητά μας στο Viber του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβητος. more.com.artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5, 30 χρόνια Love 97,5. Βέβαια, και εμείς ακούμε τα πιο αγαπημένα μου ραδιοφωνικά σήματα που τα έχουν ερμηνεύσει οι αγαπημένοι καλλιτέχνες: Χάρης Βαρθακούρης, Γιάννης Βαρδής, Ριπλίτ, Χρήστος Δάντης, Μαντό, πολλοί ακόμη, Ιουάν. Βέβαια, βέβαια, πολύ αγαπημένα ραδιοφωνικά σήματα από 30 χρόνια που γιορτάζουμε το ραδιόφωνο, γιορτάζουμε την αγάπη μας, εσύ και εγώ, εγώ και εσείς, εσείς και εμείς, και φυσικά γιορτάζουμε τα τραγούδια μας. Είναι Δευτέρα και η επιτυχία δεν έρχεται με άλματα, έρχεται με μικρά βήματα, όπως αυτά που κάνουμε σήμερα Δευτέρα με Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Millennium, στα πιο αγαπημένα τραγούδια και δεν κουράζεσαι να τα ακούς. Τα τραγουδάς, τα χορεύεις γιατί θυμάσαι ότι συναντιώσουν. Χόρευες, γέλαγες, αντέλεσες απόψεις, κοίταζες τα ρούχα κάποιου, κοίταζες τα δικά σου. Να δεις αν υπήρχε trend, αν σε κοιτούν οι άλλοι στο club, να κανονίσετε να ξαναβρεθείτε. Να θυμάσαι αναμνήσεις από εκδρομές, να έχεις ζήσει τώρα τα μεγαλύτερα σου χρόνια με αυτά τα τραγούδια. Γιατί τώρα πια ο Love 97,5 έχει φέρει τα 80s, τα 90s και τα millenniums ξανά στο προσκήνιο αρκετά χρόνια τώρα. Οπότε με αυτά τα τραγούδια υποδεχόμαστε την εβδομάδα και δεν περιμένουμε να αλλάξει η εβδομάδα. Γινόμαστε εμείς η αλλαγή της με Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λάβα 97,5 επιβισβάρδη στην παρέα σας και Δευτέρα και ελπίζουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ελπίζουμε, πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ όμως, θα το τονίσουμε αυτό το πάρα πολύ, γιατί η ελπίδα, εκτός από το ότι πεθαίνει τελευταία, εκτός από το ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, είναι και μια πάρα πολύ ωραία συνήθεια. Πάρα πολύ όμως για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Σήμερα υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί κάποιοι δεν έχουν πάρει άδεια ακόμη και εσείς που μπορείτε να είστε σε άδεια, γύρω σας υπάρχουν αυτοί που σας εξυπηρετούν και δεν είναι σε άδεια και εργάζονται. Οπότε όλοι χρειαζόμαστε ελπίδα και ας πούμε καλημέρα με Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι.

0: Εξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Τάπα Σούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Love 97,5, Έβιβης Βάρδη στην παρέα σας. Ό,τι δεν προλάβαμε το Σαββατοκύριακο, ό,τι δεν προλάβες χθες, μπορεί να αρχίσει σήμερα. Βεβαίως. Το χθες, ευτυχώς, κάθε φορά τελειώνει. Δεν μπορεί να ξανάρθει στη ζωή μας. Τώρα εσύ μπορεί να το σκέφτεσαι δυσάρεστα αυτό, αλλά σκέψου πώς γίνεται κάτι να μην ζεις το τώρα σου, να άξιζε, να είχε χρησιμότητα, να είχε δύναμη, να είχε αλήθεια, να είχε ισχύ και να μην είναι στο τώρα σου και να είναι στο χθες. Άρα κάποιος λόγος υπάρχει που ήταν στο χθες. Με αυτά και με αυτά δεν θα φιλοσοφήσουμε άλλο, γιατί είναι Δευτέρα και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Λα 97,5. Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Είναι Δευτέρα, νέα εβδομάδα. Ο μήνας είναι καυτός. Είναι Ιούλιος, είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Πώς λέμε, βαθύ καλοκαίρι, downtown. Τέτοιο πράγμα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς ακούμε μουσική, βάζουμε και χαμόγελο, βάζουμε και πίστη στον εαυτό μας και αυτή την ελπίδα την πάρα πολύ που σας έλεγα πριν. Έρχεται και η Βάσο Λούκα, κάτι ξέρει, θα σας πει και άλλα, θα ακούσουμε περισσότερα. Οι καλύτερες εβδομάδες κάπως έτσι ξεκινούν και ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: στο Love.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Avenant 7,5, Don't Speak, No Doubt. Πήγαμε πίσω στο 1995. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα, υπομονή με τη ζέστη την πολύ. Όσοι είμαστε ακόμη Αθήνα, ναι, οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη. Όσοι διακοπάρετε, ένα τσουκ, μια βουτιά στα γαλανά νερά και τέλεια. Σύντομα και εμείς, ναι. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 12. Τι λέω, μέχρι τις 2, μέθρος. Καταλαβαίνετε η ζέστη. Με δροσερές καλοκαιρινές μουσικάρες από 80s, 90s, zeros, παρακαλώ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5, ας μιλήσουμε για έρωτα και πάθος αστρολογικά, γιατί υπάρχουν αυτά τα τρία ζώδια που δεν ξεπερνούν ποτέ έναν μεγάλο έρωτα. Αισθηματίες, ρομαντική, ναι, τι θες, είμαστε και εμείς οι σκορπιοί μέσα, γι' αυτό τα υπερτονίζω. Καρκίνος. Δεν είστε βαθιά καρκινάκια μου όταν αγαπάτε. Κάθε σημαντική σχέση αφήνει αποτύπωμα μέσα σας. Δεν διαγράφεται εύκολα όσα ζήσατε με τον άνθρωπο που αγαπήσατε αληθινά. Σκορπιός, να είμαστε. Ζεις τον έρωτα με πάθος και αφοσίωση. Όταν δώσεις την καρδιά σου, βέβαια δύσκολα αποδέχεσαι ότι το love story τελείωσε. Μοιάζει δυνατός, εντάξει, προχωράς τη ζωούλα σου. Αλλά δεν σβήνεις τίποτα από όσα έζησες. Ψαρά και τέλος. Εξειδανικεύετε όσους αγαπάτε. Θυμάστε πιο πολύ τα όμορφα πράγματα. Από τη μία να σου πω καλό είναι αυτό. Θυμάστε λοιπόν τα όμορφα περισσότερο που ζήσατε και κρατάτε ζωντανό έτσι το μεγάλο έρωτα. Για πόσο, εσείς ξέρετε. Love 97,5.

Μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων παρακαλώ, με έκπτωση 30 έως 40%. Η εταιρεία Γκοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της. Παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% στο gotsopoulos.gr. Τώρα, διαγωνισμός. Διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. 27 Ιουλίου η κλήρωση. Καλή επιτυχία!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγε στην κηδεία της πεθερά σου. Λέω, καλά, να σου πω κάτι. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: EcoCarpet T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 20.

μπρος, το νιώθεις για τα καλά στο πετσί σου όλο αυτό. Βέβαια, πώς ενδιάσαμε το ρύζι με το να ριζώσει κανείς, λίγο από την άλλη έτσι το βρήκαμε, ως έθιμο, το τηρούμε. Αν και με την αύξηση των διαζυγίων τα τελευταία χρόνια ειδικά, χαμένο πάει. Κάντο ένα ατζέμ πιλάφι εκεί, να σε δει και ο Θεός, πώς έλεγαν οι παλιοί. Να φάμε να μας δει και ο Θεός. Αυτά που λέτε και με το καλό όσοι, γιατί το καλοκαίρι είναι περίοδος γάμων, με το καλό λοιπόν. Και με πολύ ρύζι, ναι. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας που λέτε αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Bye bye bye. Όχι ακόμη. Έχουμε, ναι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ που οι μουσικάρες δεν σταματούν ποτέ. Ηλία, Ηλιανά, χρόνια σας πολλά και καλά μεγάλη γιορτή σήμερα. Η Βάσο Λούκα κοντά σας με κλιματιστικό, με παγωμένο νεράκι, τσεκ. Με καφεδάκι, τσεκ. Όλα τα κομφόρ. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Μέχρι να τελειώσουν οι εκπομπές τα δροσερά, αλλά βοηθούν και οι μουσικάρες μας. Τι να λέμε τώρα. Πάνω απ' όλα η καλή μας love διάθεση. Και η δική σας και η δική μας. Νίκος Καρβέλας έρχεται αμέσως τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό μας, η κατοικία των θεών, ο θρόνος του Δία εκεί ψηλά, υπέροχη φύση και χωριά. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Ναι, πρέπει να το εξερευνήσετε, είναι όνειρο. Το μυθικό αυτό βουνό ενδέχεται να ενταχθεί, που λέτε, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η υποψηφιότητα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς 29 Ιουλίου, τώρα αυτό το μήνα, στη Νότια Κορέα. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Και τα προσόντα τα έχει και λίγες τοποθεσίες έχουν τέτοια θέση στην ελληνική μυθολογία. Και όχι μόνο. Η ιστορία του δεν έχει μόνο εσάνς δωδεκάθεου και του Δία, της Αφροδίτης, της Ήρας και τα λοιπά, αλλά και κατά τη χριστιανική εποχή έχει να πει πολλά με την ιστορία του. Καλή επιτυχία. Αν και για μας είναι στην καρδιά μας. Αυτό λέει πολλά. Love 97,5.

Θέλεις να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Εσύ, ναι. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα, χαλαρώνεις» και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Λοιπόν, σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις στο σπίτι σου, σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κέρια, wooden stakes, προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση. Ακούς Love 97,5.

Love 97,5. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Στα δροσερά όσο μπορούμε και ίσως με περισσότερες βουτιές να το πάρουμε απόφαση. Είναι μια λύση εκεί να πλατσουρίσουμε. Μείνετε στον Love. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 με ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό κομμάτι. Δεν θεωρείται καλοκαιρινό, αλλά εκπέμπει μια καλοκαιρινή μουσική ατμόσφαιρα με ένα smooth από τον κλασικό ιστορικό διαχρονικό κιθαρίστα Σαντάνα. Τραγουδισμένο από τον Rob Thomas, σας είπαμε σήμερα την καλησπέρα μας εδώ στο Love, στους 97,5. Εδώ που ξεκινάμε άλλη μια μουσική εβδομάδα παρέα, την οποία ευχόμαστε να την περνάτε κι εσείς πάρα πολύ ωραία. Όσο θα την περάσουμε και εμείς, τουλάχιστον οι καλές προθέσεις είναι αυτές που μετράνε. Η ευχή λοιπόν για μια πολύ καλή εβδομάδα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μέχρι και τις 4 θα πάμε παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα ανεβάσουμε τα beats με την Ελένη Δήμου να μας θυμίζει το κομμάτι «Δεν πιστεύω». Θα προηγηθεί ο Chris de Burgh και ατμόσφαιρα όμορφη μπαλάντας και κινηματογράφου στο τραγούδι «The Lady in Red». Και ευθύς αμέσως είναι η Άννα Βύση που θα ανεβάσει τα beats τραγουδώντας «Είμαι». Αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4 που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε. Και άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα.

Love 97,5, υπέροχοι Pet Shop Boys και Western Girls, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της καριέρας τους. Άλλο ένα ξεκίνημα νέας εβδομάδας, το οποίο θα το περάσουμε παρέα μέχρι και τις 4, την οποία εβδομάδα θα περάσουμε παρέα. Και να σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Στο site του Love, loveradio.gr, μπορείτε όχι μόνο να μας στείλετε μηνύματα, αλλά και να μας ακούσετε διαδικτυακά, αν αυτή είναι η επιλογή σας. Στο Viber του Love επίσης, στο 694-711-11 μας στέλνετε μηνύματα και κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε και για κάτι άλλο που συμβαίνει στο Viber του Love, καθώς κάθε πρωί Δημήτρης και Ιωάννα αποκαλύπτουν ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας, το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι με μεγαλύτερη προσοχή και μόλις το ακούσετε στον αέρα του Love στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber, επαναλαμβάνω 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα, όλα αυτά μέσω του τραγουδιού της ημέρας που παρουσιάζουν Δημήτρης και Ιωάννα κάθε πρωί 7 με 10. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, πάμε με ένα υπέροχο κομμάτι από αυτά που συνδυάζουν ρυθμό και ατμόσφαιρα. Αυτή τη μαγική συνταγή μπορούσαν να την κάνουν πραγματικότητα μόνο οι Chic, όπως στο τραγούδι I Want Your Love.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβιτες. more.com,
6: με την υποστήριξη του Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. I've gotta take

Λάβε 97,5. Είμαστε στο σημείο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το κλασικό σημείο δηλαδή που ταξιδεύουμε στο χώρο του θεάματος με ταινίες και σειρές που σας προτείνω από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα έχω να σας προτείνω μία ωραία ταινία του 2019. Είναι ταινία άλλωστε που τώρα μπαίνει στις πλατφόρμες, καθότι είχε ξεκινήσει την πορεία της από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Σημαντικό αυτό. Συνήθως οι ταινίες που ξεκινάνε την πορεία τους από τις κινηματογραφικές αίθουσες είναι καλύτερες από αυτές που φτιάχνονται απευθείας για πλατφόρμες. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μία περιπέτεια παύλα ελαφρώς κωμωδία. Είναι η ταινία The Kitchen με πρωταγωνίστριες δύο πολύ γνωστές ηθοποιούς, την Μελίσσα Μακάρθη, εξειδικευμένη στην κωμωδία, αλλά εδώ παίζει ένα ρόλο σαφώς πιο δραματικό, την Ελίζα Μπεθμός, μια καταπληκτική ηθοποιό που αγαπάμε πάρα πολύ, ειδικά όσοι καταλάβαμε τη δυναμική και απολαύσαμε τους 6, αν θυμάμαι καλά, κύκλους μιας από τις σημαντικότερες σειρές όλων των εποχών, του Handmaid's Tale. Εδώ λοιπόν σε διαφορετικό ρόλο και η Ελίζα Μπεθμός, μία πολύ πρωτότυπη ιστορία, αρκεί να σας πω ότι μιλάμε για ένα σενάριο πάνω κάτω όπου πρόκειται για συζύγους μαφιόζων. Κάποια στιγμή, δεν σποιλεράρω γιατί συμβαίνει στην αρχή της ταινίας, σκοτώνονται οι μαφιόζοι, οι σύζυγοι δηλαδή, και αναλαμβάνουν δράση οι γυναίκες τους. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ήδη η κεντρική ιδέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και γενικά πρόκειται για μια καλογυρισμένη ταινία. Θα τη βρείτε στο Netflix. Είναι η ταινία The Kitchen με Μελίσσα Μακάρθη και Ελίζα Μπεθμός. Οι μέρες της φωτιάς.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εδώ μετά τις 3 το Love στο 97,5 με ένα υπέροχο Everybody Wants to Rule the World από τους Θείες Φοφίες. Σας υποδεχτήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Άρα, ένα σημαντικό τραγούδι της δεκαετίας του 90 που αποδεικνύει πόσο γενικά ωραία και διαχρονικά εν τέλει πράγματα κυκλοφορούσαν τότε, εκείνες τις δύο χρυσές μουσικές δεκαετίες 80s και 90s. Καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι των Thieves of Fears, το Everybody Wants to Rule the World, είναι από τα κομμάτια που διασκευάζει και παίζει συνεχώς στις συναυλίες του ένας από τους νούμερο ένα σημερινούς καλλιτέχνες, ο Harry Styles. Μέχρι και τις 4 πάμε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αγαπημένα κομμάτια που έρχονται είναι μια βόλτα στα Zeros από την Ντάμτα με το τραγούδι Κοίταμε. Θα προηγηθούν πολύ υψηλά beats και χορευτική disco ατμόσφαιρα από του Σάμπα όταν φλέρταραν με την disco και τραγουδούσαν Βουλεβού. Και αυτής αμέσως πάμε στα ξεκινήματα της καριέρας του Μιχάλη Ρακιτσή μαζί με κάποια χαριτωμένα κομμάτια που έκαναν να καταλάβουμε αμέσως ότι έχουμε να κάνουμε μια διαφορετική μουσική περίπτωση, ειδικά όσον αφορά στο στίχο, τραγούδια πρωτότυπα όπως το «Είσαι σαγκουνέλη» που έρχεται αυτής αμέσως.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

97,5. Πάμε να μιλήσουμε για ό,τι σημαντικότερο για το χώρο μας που είναι τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε για την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home που ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας για μια ζωή. Και προσέξτε, έφτασε η ώρα για μεγάλες εκτόσεις σε όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας, πραγματικά σε απίστευτες εκτόσεις. Γιατί η Γκοτσόπουλος Home, που είναι το ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, πολύ σημαντικό αυτό, προσφέρει έκπτωση 30 έως και 40%. Βρείτε λοιπόν τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% ή στο gotsopoulos.gr. Πάρτε και μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη έπιπλα και αποστολή στο Viber του Love 694 700 1111 και η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210 3489 097 ή στείλε email.

0: και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com,
10: με την υποστήριξη του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Λαβ, πάντα στους 97,5 εδώ που κάναμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας που ευχόμαστε να είναι καταπληκτική για όλες και όλους. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, ανανεώνουμε το ραντεβού φυσικά για αύριο στις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα πολύ ωραίο βράδυ, μια καλή συνέχεια ευθύς αμέσως με την Εφημαλτέζου και φυσικά μια ακόμα αυριανή καλύτερη πρωινή ημέρα μέχρι το μεσημέρι που εμείς θα είμαστε και πάλι συντονισμένοι μαζί εδώ στους 97,5 για να απολαύσουμε παρέα τα μεγαλύτερα 80s και 90s hits από τον διεθνή και τον ελλαδικό μουσικό χώρο. Αύριο λοιπόν στις 2 και πάλι παρέα, ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Εξόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
3: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
2: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
3: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
2: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
4: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάφπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium με ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Και εκεί που λες είμαι strong enough να αντέξω την εβδομάδα, γιατί φόρτισα ρε παιδί μου μπαταρία το Σαββατοκύριακο, έχεις τον καύσωνα να σε κάνει να νιώθεις εξάντληση, ταλαιπωρία. Παιδιά, έτσι θα μας πάει μέχρι την Τετάρτη, κάντε υπομονή, από Τετάρτη δροσίζει και θα ρίξει και βροχούλες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Άντε μακάρι να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Να δροσίσω λίγο με τις μουσικές, θέλεις? Παρέα μέχρι τις 6, καλησπέρα σε όλους. Εδώ έχουμε και ωραίους διαγωνισμούς δροσερούς, νοστιμιές, ηλεκτρικές συσκευές, τα πάντα. Έχει το νου σου, θα σου πω στη συνέχεια. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Ναι, με αυτό το κομμάτι της άνοιξε το πρόγραμμα η Μαντόνα, μεγάλη επιτυχία το music. Έκανε εντυπωσιακή είσοδο, είδες, μέσα από τις υπόγειες σύραγγες του σταδίου. Είχε δίκιο που έκανε κόλπα στη FIFA και ζητούσε πράγματα. Ήταν ωραίο το αποτέλεσμα. Η σκηνή πλαισιώθηκε από δύο θρύλους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο. Θερμό το χειροκρότημα, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν εκεί στις εξέδρες, όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε. Το σόου, να πούμε ότι διήρκεσε συνολικά 27 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, ήταν το μεγαλύτερο ημίχρονο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, παιδιά. Η διάρκεια του προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί οι κανονισμοί του International Football Association Board προβλέπουν μέγιστη διακοπή 15 λεπτά μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Έδωσε και εδώ παράταση το σύστημα.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτά.

0: Τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Λοιπόν, άκου, παρά τις αντιδράσεις και το δηλητήριο που έχουν στάξει πένες κριτικών για την Οδύσσεια, το ταξίδι του Κρίστοφερ Νόλαν στο box office με την Οδύσσεια, αυτή την ταινία που σχολιάζεται γενικώς, φαίνεται ότι θα γράψει ιστορία. Η γεμάτη αστέρες διασκευή της Universal Pictures στο κλασικό ελληνικό έπος ξεκίνησε πολύ δυναμικά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής με πρωταγωνιστή τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα. Η επική ταινία, ακούστε, εισέπραξε 51,2 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή από 3.900 οθόνες στη Βόρεια Αμερική. Κέρδισε βαθμολογία Α στο CinemaScore από το κοινό και στοχεύει σε ένα τριήμερο άνω των 120 εκατομμυρίων δολαρίων. Γεγονός που θα την καθιστά το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ζωντανής δράσης για το 2026. Θα σπάσει ταμεία. Έτσι φαίνεται. Πρέπει να το δούμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Έλα, ξέρω πως σκέφτεσαι ότι τη Δευτέρα είναι πιο καλή μέρα να πας στις εκπτώσεις, γιατί δεν περιμένεις και πολλή ώρα στο ταμείο, σωστά. Λοιπόν, σας έχω την top πρόταση. Στο Top Parks φτάνεις πανεύκολα χωρίς κίνηση και άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους και συναντάς τις ωραιότερες εκπτώσεις. Είναι στη Συμβολή Πειραιώς και Κηφισού και δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, γιατί είναι πολλά αγαπημένα brands μαζί. Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Lily, Sensei, Parex, Όκιο, Παπαβασιλείου, Pepco και ΑΒ Βασιλόπουλος για να κάνεις και τα ψώνια σου. Με το που τελειώνεις τις αγορές, μπορείς να κάνεις μια στάση για φαγητό στα McDonald's και να απολαύσεις τον καφέ σου στο Γρηγόρη. Είναι η πιο ωραία εύκολη πρόσβαση και δωρεάν πάρκινγκ για όλους για τις εκπτώσεις του καλοκαιριού.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκπτώσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Baby, don't forget my number. Σημειώστε το Viber του Love. Επικοινωνούμε, είναι μαγικό όλο αυτό. 694-711-11. Δεν είναι μόνο οι διαγωνισμοί. Είναι τα μηνύματά σας που μας δίνουν ενέργεια και έμπνευση. Να, εδώ τώρα, η ομάδα του Αμάρα, αυτού του καταπληκτικού beach bar που είναι μια ανάσα, παιδιά, είναι δίπλα μας. Εκεί στο Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη, νομίζαμε χθες που πήγαμε ότι είμαστε στο Αιγαίο, σε νησί. Καταπληκτικές οι Κυριακές, έχει DJs επώνυμους, γίνεται πάρτι, φανταστική πρόταση. Λοιπόν, σε λίγο μαγειρεύουμε στον Love, έτσι, τη δική σου συνταγή.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μάρκος μας ακούει στο Περιστέρι και φτιάχνει φανταστικό σουφλέ πατάτας. Παιδιά, τα κόβει πάρα πολύ ωραία. Μου έστειλε βιντεάκι. Τις πατάτες τις κόβει έτσι λεπτές, όχι σαν τσίπς, λίγο πιο φαρδιές, και τις στείνει όρθιες μέσα στο πυρέξ. Οπότε μετά κόβει τετραγωνάκια τη γαλοπούλα και χοντροθρηματισμένη τη φέτα. Πασπαλίζει τις πατάτες και σε ένα μπολ βάζει γάλα, δύο αυγά, τα χτυπάει, αλλά το πιπερώνει, βάζει και σκόνη σκόρδο, πάπρικα, γλυκιά και λίγο δενδρολίβανο να δώσει άρωμα στην πατάτα και περιχύνει το σουφλέ. Μετά βάζει από πάνω τριμμένα τυριά και το ψήνει στους 190 μέχρι να ροδίσει. Καλά λιώνουν τα τυριά, ενώνονται με τη φέτα, την πατάτα και τη γαλοπούλα και είναι special.

0: πολλά χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor.

0: Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
3: Το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

στο Ζήτε μαζί μας. 30 χρόνια Love, πόσα έχουμε να θυμηθούμε, πόσα μας θυμίζουν τα εμβληματικά σήματα του σταθμού που τα παρατήρησες. Παίζουν για όλο τον Ιούλιο στο πρόγραμμά μας. Για θυμίσου και βέβαια θυμίσου το Viber για το τραγούδι της ημέρας. Μέχρι τις 6 ώρα έχετε το νου σας, διότι αν ακούγατε Δημήτρη και Ιωάννα το πρωί, το ανακοινώνουν. Αν το πετύχετε μέχρι τις 6 το απόγευμα, μας στέλνετε μήνυμα στο 694-711-11 στο Viber με τον τίτλο του κομματιού και το ονοματεπώνυμό σας και κερδίζετε υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Μικροσυσκευές, τηλεοράσεις, air fryer, tablet.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Πρώτη μούρη για τη συνέχεια ο Σωτήρης Καραμίτζας. 6-8 στον Λαβ για πολύ γέλιο και καλή παρέα. Στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. 7-10 το πρωί το αχτύπητο δίδυμό μας. Να θυμάσαι ότι ανακοινώνει ο Δημήτρης και η Ιωάννα το τραγούδι της ημέρας που σου χαρίζει καταπληκτικά δώρα. Μην ξεχάσετε να παίξετε στην έρευνά μας. Μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber του Λαβ και ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών, ψηφίζετε, μας κάνετε ακόμη καλύτερους και μπαίνετε σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
9: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Έχουν συμβεί μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο τα τέρατα, κυρία μου, γι' αυτό περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα έχει νοούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium και την πρώτη ώρα σας έχω Μπίγαλη. Σας έχω κυρία μου Αλεξίου μαζί με Πορτοκάλογλου. Έχω τι άλλο, δυτικές ελληνικές. Έχω Σερ. Έχω Μαρινέλα σου. Έχω Brian Adams. Έχω και πάρα πολλά ακόμα. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Τα σέκα και τα μέα. Πατάω το play και έρχομαι.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα ξεκινήσω με τα δικά μου, διότι είχα πάει ένα πολύ ωραίο έτσι διήμερο, τριήμερο στην Μύκονο, κυρία μου. Μύκονος, πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε πολύ κόσμο, να ξέρετε. Όλο κάτι παλιοϊταλοί και κάτι παλιοϊταλίδες ήταν. Φωνάζανε όλη την ημέρα και σκούζανε και ρουλιάζανε. Θέλω όμως να σου πω ότι κακές οι βρωμούσες, οι σαλαμούρες, οι γρουσούσες με φάγανε, κυρία μου. Όταν λέμε με φάγανε, πρώτον, με τσίμπησε ένα παλιωμάμουνο και έπαθα αλλεργία. Να έχω κοκκινήσει μέσα στη νύχτα. Να είμαι, κυρία μου, τι ωραία στο Σκορπιό και να χορεύω και τελαπόγω και τελαπόγω και ξαφνικά να με πιάνει ένα φούντομα. Μια φαγούρα, ένα κακό, κάποιο βρώμο μάμουνο ήρθε και με τσίμπησε. Με φάγανε τα παπούτσια που περπατούσα σαν την άδικη κατάρα όλο το νησί, περαδόθε, περαδόθε. Έχασα τα γυαλιά του ηλίου μου. Έχασα το φορτιστή μου. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Τίποτα, κυρία μου. Δεν θα ξανανεβάσω story. Με τρώνε οι βρωμούσες. Με τρώνε οι σαλαμούρες, οι δίποδες. Που δεν πειράζω κανέναν. Είμαι τόσο καλός άνθρωπος. Σαν το βοτσαλάκι είμαι. Όπου με αφήσει, παπαπαπαμίζει έναν άνθρωπο. Έτσι να μαυρίσει λίγο. Να βάλει ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 20 εκεί. Να τον φάτε, κακές. Τέλος πάντων, γύρισα με τη μεϊστή βαλιτσάδια. Πάνε τα γυαλιά μου. Πάει ο φορτιστής μου. Τίποτα. Πάλι καλά που γύρισε και με βρακή. Αυτό να σκέφτεσαι μόνο. Έχει και μια θετική κατάσταση το όλο θέμα.

Και θα πάω τώρα στην τρέλα, στην παράνοια που μας έχει πιάσει όλους με την Οδύσσια του Νόλαν, πώς λέγεται αυτός, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει και καθόλου να ξέρεις. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά έχουμε θυχτεί όλοι πάρα πολύ. Είμαστε όλοι πάρα πολύ θυγμένοι, κυρία μου, διότι αυτός ο άνθρωπος, ο απατεώνας τέλος πάντων, ο σκηνοθέτης, μας πείραξε την Οδύσσια, μας πείραξε τον Όμηρο, μας πείραξε την ωραία Ελένη, κυρία μου. Και αν ρωτήσει όλου αυτού που ρολιάζουν, πόσε φορέ, αν έχουν διαβάσει έστω μια φορά την Οδύσσια, θα σου πούνε, ποιο ήταν ο Όμηρο. Παίρνουν πέντε πράγματα που ξέρει για τον Όμηρο, για τη ζωή του Ομήρου. Τι είναι αυτό ο άνθρωπο, τι έχει γράψει, πού το έχει γράψει, γιατί το έχει γράψει. Ιδέα κανένα, να ξέρει, Με τα βία θυμόμαστε αυτά που μα είχαν πει στο σχολείο Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου. Γεια σα και αντίο σα. Το ότι θυγόμαστε όλοι επειδή έχουμε δει τρει ταινίε, είναι δύο-τρει ταινίε που έχουν βγει τα προηγούμενα χρόνια με θέμα την Οδύσσια. Πήγε αυτό εκεί πέρα κάτι έκανε, ξαναγύρισε πάλι πίσω, κάπου έκατσε σε μια τσουρλουλού εκεί πέρα που του έκανε όλου γουρούνια. Μείνει 9 χρόνια κι αυτό. Ήθελε να οριμάσει η σκέψη μέσα στο μυαλό του ομολογουμένω. Μετά είχαν πεθάνει όλοι, είχαν διαλυθεί όλοι. Αυτό ήταν μόνο του γκομένιτζε να μην υπάρχει αύριο. Γύρισε πίσω στη Λευκάδα που είχε πάει στη Ζάκυνθο, κάπου είχε πάει σε ένα νησί του Ιωνίου τέλο πάντων. Τον περίμενε εκεί πέρα ένα σκυλί που τον αναγνώρισε αμέσω και μετά πέθανε, πάρα πολύ ευχάριστο. Και οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα 20, 30, 40 χρόνια με 200 ματέου γύρω να την κομμενίζουν. Αλλά κατά τα άλλα τα ξέρουμε όλα. Είναι δείχτηκε το πολύ το μέσα μας. Βρε, ας ανοίξουμε ένα βιβλίο πρώτα, να διαβάσουμε σαν άνθρωποι, και μετά κάνεις και κριτική, κάνεις και ό,τι θες.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα.

θα σε πάω στο Μουντιάλ τώρα, διότι αυτή εδώ η εκπομπή, κυρία μου, πάει παντού. Από Ζινεμά Μουντιάλ, από Μύκονο μέχρι Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη, σαν τον Πλουσταρφέρης. Θα σε πάω τώρα στο Μουντιάλ, εκεί πέρα που έγινε χαμός. Κέρδισε η Ισπανία, πάρα πολύ το χάρηκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει κάποιο πρόβλημα προσαρμογής. Είναι απροσάρμοστος. Καλά, αυτό κάνει μπάμα από χιλιόμετρα. Anyway, του λένε, θα ανέβεις επάνω, θα δώσεις τα μετάλλια και θα φύγεις μετά. Διότι η εθνική ομάδα που θα κερδίσει μετά θα πρέπει να φωτογραφηθεί, να πέσουν τα μπαλόνια, τα πυροτεχνήματα. Ναι, ναι, συνεννοηθήκαμε. Yes, of course. Ανεβαίνει πάνω. Να μην κατεβαίνει, βρε φύγε από τη μέση, είσαι μέσα στο πλάνο, σαν το θείο. Ήρθα να κάτσω με την νεολαία. Ποιος σε κάλεσε, αρχικά. Και δεύτερον, γιατί να καθίσεις, πρέπει να φύγεις. Δώσε το βραβείο, δώσε τα μετάλλια, φωτογραφή σου, αγκαλιά σου, φίλη σου και φύγε. Όχι, για να καθίσει εκεί, έχετε δει κάτι έτσι ηλικιωμένους, ηλικιωμένες και μικρότερες ηλικίες που κάθονται εκεί που δεν πρέπει. Κάθονται μπροστά από τον επιτάφιο. Κάθονται μπροστά από την ύφη ενώ αυτή φωτογραφίζεται. Εκεί να καθίσει εκεί. Ήρθε ο υπεύθυνος εκεί της FIFA και του είπε: έλα, αγάπη μου, έλα από εδώ. Έλα, έλα, αγάπη μου, έλα από εδώ. Που έχω να σου δώσω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλω, δεν θέλω. Έκατσε εκεί. Βρε να μην μπορώ να κάνω πλάνο. Βρε πάρτο να πάω εκεί πέρα. Βρε κλωτσάτε το να βγει από τη μέση, σου λέω τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να παίξει το πυροτέχνημα και έχω μαργήσει στη μετάδοση. Τίποτα. Όταν άνθρωπος, κυρία μου, δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Πάει και αυτό, τελείωσε. Άντε, το 30 πάλι τώρα οι στερίες και τα συνεφή. Θα είναι και κοντά. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Μα όλα τα ξέρω πια.

0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θα πάω τώρα σε καλοκαιρινές ειδήσεις. Διαβάζω εδώ πέρα. Η Ρούλα Ρέβη φωτογραφίζει ολόγυμνο τον Αποστόλη Τότσικα. Δηλαδή, αυτή ήταν κάπου μαζί, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, σε κάποιο έτσι. Πήγαινε για μπάκι και λέει: αγάπη μου, τσιτσιδώσου λίγο να σε βγάλω δύο φωτογραφίες. Πέτα το κολλήνο έξω για να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, πραγματικά, okay. Τον βγάζει τον άνθρωπο γυμνό. Γιατί να το ανεβάσεις, γιατί πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα του γυμνού Αποστόλη Τότσικα? Εντάξει, κοπέρα είναι φωτογράφος, θέλει να φωτογραφίζει. Να φωτογραφίζει πολύ ωραίες παιδιάδες, ποτάμια. Πρέπει να ξεβρακώσεις το σύζυγό σου τώρα, να μπεις από την άλλη. Ο σύζυγος πρέπει να βοηθήσει τη σύζυγο. Αν δεν έχει μόνο τέλο, τι θα κάνει? Πρέπει να βγει έξω. Πάντως, να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κύριο Τότσικα, διότι φοράει γυαλιά ηλίου, κυρία μου. Δεν μπορείς να εκτίθεσαι γυμνός εντελώς, γυμνούλης, με τον πιστολίνο έξω και να μην έχεις ένα γυαλί ηλίου, να προστατεύεις τα ματάκια σου, να κάνεις οτίδες. Είναι μεγάλο λάθος, είναι μεγάλο πρόβλημα. Πολύ καλά έκανα να με ρωτάς. Μπράβο του και συγχαρητήρια. Αλλά όμως, γιατί πρέπει να τσιτσιδωθεί ο άνθρωπος και με βρακή μπορεί να κάνει φωτογράφηση? Δηλαδή, εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή, σαν άνθρωπος, σαν Σωτήρης, ότι και με μία έτσι μικρή εσάνς ρούχου μπορεί να γίνει φωτογράφηση. Όχι, θα τα πετάξεις όλα. Είσαι ο άντρας μου, είσαι ο σύζυγός μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βοήθα του φωτογράφου, σύζυγός σου. Τα πέταξε όλα, χάρηκε κι αυτός, έδωσε και δουλίτσα σε πάρα πολύ κόσμο να πάρει στο σπίτι του. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωγητός more.com.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ και όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα. Και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έφτασαν μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση 30 έως 40%. Η εταιρεία Κοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς την συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα έχετε πάντα μαζί σας για μια ολόκληρη ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% στο gotsopoulos.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, 694-711-11 μέσω Viber. Γράψτε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και επειδή ακόμα δεν έχουν σφίξει ζέστες, γιατί σήμερα ήταν μια πολύ ζεστή μέρα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, κυρία μου, θα φτάσει σαραντάρια. Όμως, σας έχω πει, κανείς καλά εκεί έξω δεν με ακούτε. Με λέτε υπερβολικό, με λέτε το ένα, με λέτε το άλλο. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα, κυρία μου. Ακούστε προσεκτικά. Απίστευτο. Οδηγός μηχανής κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με ένα τεράστιο φίδι τυλιγμένο στο λαιμό του. Βγήκε ο άλλος, κυρία μου, με έναν φίδουκλα 5 μέτρα. Αυτά τα κίτρινα τα μεγάλα, τι είναι αυτά, βόες, τι είναι αυτά που τρώνε ολόκληρο ζώο, κανονικό. Είχε βάλει το κράνος του, πάρα πολύ κύριος. Πολύ κύριος ο οδηγός, σου λέει, κάτι εδώ υπάρχουν και κάμερες κυκλοφορίας. Πάρα πολύ ωραία. Σου λέει, εδώ τώρα είναι η στιγμή να μην φάω την κλίση, αλλά να πάω το ζωάκι μου έξω μια βολτά. Δηλαδή, εδώ πέρα το ζωάκι μου, το φιδάκι μου, τι ωραίο, αλλά έχει μελαγχολήσει όμως. Ούτε η κετούλα δεν έχει μελαγχολήσει τόσο πολύ. Θα μελαγχολήσω και σου λέει, θα το βγάλω βόλτα. Δεν έχει πόδια να του βάλω λουρί, δεν πετάει να το αφήσω έξω, άρα θα το πάρω πάνω μου. Θα το κάνω κασκόλ, μπορεί να κάνει ζέστη, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Γυρνάει δυο σβούρλες στο λαιμό το φίδι και το βγάζει έξω βόλτα. Και υπάρχει ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με μηχανάκι, παπάκι, και πάνω του έχει ένα φίδι, κυρία μου. Κανείς καλά, είναι γεγονός αυτό. Με πιστοποίηση. Νομίζω ότι πια εμείς στους παγκόσμιους αγώνες βλακείας πρέπει να καταρρύπτουμε το ένα παγκόσμιο ρεκόρ πίσω από το άλλο. Δηλαδή, αν αυτό το φίδι φύγει, δηλαδή αυτό το φίδι του έρθει μια ζαλάδα, του έρθει μια αναγούλα, του έρθει μια γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση και φύγει το φίδι και πέσει στο δρόμο. Και αρχίζει το φίδι και φεύγει. Φεύγει το φίδι. Αυτός άντε πού θα βρει να σταματήσει, άντε το φίδι να σταματήσει, να σταματήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί, να σταματήσει και η κυρία στο βάθος που τσιρίζει, που έχει δει το φίδι να πέφτει από το μηχανάκι και να την παίρνει σβάρνα και αυτή να τρέχει μπροστά και πίσω το φίδι. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Όχι. Για εγκλεισμό, όπως είμαστε όλοι. Άλλα 2 χρόνια, κυρία μου. Να μείνουμε μέσα, να τσιγάζουμε όλοι. Για να πιάνει υπόθεση.

Διακόπτω την κανονική ροή του προγράμματος μου, κυρία μου, διότι διαβάζω εδώ πέρα. Α, ευχάριστα και καλοκαιρινά. Σύση Χριστίδου, σε σχέση η παρουσιάστρια του Μέγκα, ποιος είναι ο νέος γοητευτικός άνδρας που της έκλεψε την καρδιά και είναι η Σύση Χριστίδου. Πίσω η φωτογραφία είναι κολάζ. Έχει ένα όστρακο, σαν την Αφροδίτη να βγαίνει από το νερό. Δίπλα ένας κύριος επειδής, λέγεται Στέφανος Νεδέλκος. Είναι γοητευτικός, είναι δραστήριος, είναι επιχειρηματίας, έχει τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατηρεί χαμηλό προφίλ. Δηλαδή περνάει, του μιλάς και δεν απαντάει. Είναι πολύ χαμηλό το προφίλ. Παίζει να φοράει και κουκούλα στην Κέρκυρα για να μην τον αναγνωρίζουν. Δεν θέλει, κυρία μου. Τον φωνάζουν, εσύ τι κάνεις, κλείνει. Δεν είμαι εγώ. Είναι ο δίδυμος αδερφός μου. Ένας άλλος είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά που γράφουν στα site πραγματικά τα πιστεύουν. Ο άνθρωπος έχει τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα. Τι εννοεί διατηρεί χαμηλό προφίλ. Δηλαδή δεν βγαίνει έξω να χαστοκίζει τον κόσμο ή να βάζει φωτιά στα μαγαζιά τα κέικ και μετά λέει θα φτιάξω ένα καινούριο. Έτσι γουστάρω. Η Σύση Χριστίδου κράτα ότι έχει γκόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης. Ότι έχει βρει ένα τέρι να μην πηγαίνει μόνη τις διακοπές. Να πιάσει μια διπλή ξαπλώστρα. Δεν πηγαίνει τώρα μόνη σαν τη λεμονιά να πιάρει μια ξαπλώστρα μόνη της. Μιζέρια είναι αυτό το πράγμα. Ολόκληρη Σύση Χριστίδου, 2 μέτρα κοπελάρα σαν τα κρύα τα νερά, να πηγαίνει στον αστέρα βουλιαγμένη και να λέει μια ξαπλώστρα, δεν θέλω δύο ξαπλώστρες, δεν θέλω σετ, γιατί είμαι μόνη μου. Και να κλαίει. Τώρα όμως, κυρία μου, που έχει βρυγκόμενο, θα πηγαίνει στις παραλίες με αέρα άλλο. Σου λέει είμαι εγώ και ο κύριος Στέφανος Νεδέλκος, που είναι η σχέση μου, ο άνθρωπός μου και έχει και χαμηλό προφίλ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Καθίστε, διότι έχω μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μία είδηση που πρέπει να ελέγξει άμεσα ο Πέτρος Κουσουλός, που κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Να το ελέγξει άμεσα. Έχω μία πληροφορία η οποία την διαβάζω και εγώ εδώ σε ένα site. Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Μύκονο χωρίς τη Ρία Ελληνίδου. Ακούω να λες. Πήγε μόνος του, κυρία μου. Άφησε πίσω τη Ρία Ελληνίδου να τραγουδάει, να διασκεδάζει τον κόσμο, να ταλαιπωρείται μέσα στη ζέστη. Πήγαινε έλα. Ανέβα κατέβα τη σκηνή και σαφάρι από εδώ και σαφάρι από την άλλη. Πήγε μόνος του. Του έγινε εκεί από έναν συνάδελφο από το Μύκονος Live TV για το πότε θα παντρευτεί με την Ρία Ελληνίδου. Δεν θα πω τώρα τι είπε για να μην κάνω spoiler, αλλά θέλω όμως ο ίδιος ο κύριος με το μικρόφωνο να πάει και να πιάσει μετά την Ιωάννα Τούνη, όταν θα ξαναπάει η Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο. Μετά από αυτό θα πάει σίγουρα, κυρία μου, και θα πάει μόνη της στον δημοσιογράφο εκεί πέρα που είναι με τον Μαρτσούκι στα στενά της Μυκόνου, να της πει: ο Αλεξάνδρου μου είπε για τον γάμο του με τη Ρία Ελληνίδου αυτό. Εσείς πότε θα παντρευτείτε? Εγώ αυτό περιμένω, κυρία μου. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία. Πρέπει να απαντήσει η Ιωάννα Τούνη τι μας λέει για το ενδεχόμενο γάμο του Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου. Αυτά είναι τα φλέγοντα ζητήματα. Όλα τα υπόλοιπα, να ξέρεις, είναι να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, κάποια στιγμή οι πόλεμοι τελειώνουν. Όμως οι έρωτες, οι σχέσεις, οι γάμοι, κυρία μου, δεν τελειώνουν ποτέ. Κράτα ότι έχει σχέση ο άλλος με τη Ρία Ελληνίδου. Είναι σε relationship κατάσταση, τέλος πάντων. Όμως πάει και μόνο του διακοπές. Όχι εσύ που νομίζεις που έχεις πιάσει εκεί πέρα έναν άνθρωπο και δεν σε αφήνει να πας πουδενά. Θα του πεις: ο Αλεξάνδρου πήγε, θα πάω κι εγώ. Κι άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει να φύγεις. Να πας αλλού, κυρία μου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να προσέχετε γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και θα κάνει τις επόμενες ημέρες. Αυτά ήταν η συμβολή της ημέρας. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντίο, αμίγκος.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Ρώτησε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

βλέπετε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα δύο. Και είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τις σκέψεις σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

πιστεύω η εκπομπή αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

0: Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.
1: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love, στο 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

Δεν ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

θα είμαι εδώ όσο εσύ χρειάζεσαι να ακούς. Γιατί αυτή δεν είναι μια απλή εκπομπή. Είναι μια νυχτερινή αγκαλιά που χωρά όλους όσοι αγαπούν σιωπηλά. Ξέρεις, σκέφτομαι κιόλας ώρες-ώρες με τα μηνύματά σας. Πόσο σπάνιο είναι να νιώσεις κάτι βαθιά, να σε διαπερνά μια λέξη, μια στιγμή, ένα τραγούδι και να μην χρειάζεται να εξηγηθεί, απλώς να είναι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και αυτό το βράδυ για το δικό σου μήνυμα, lavradio.gr.

το κάνει νύχτα. Μας θυμίζει εκείνες τις μικρές αλήθειες που μέσα στη μέρα φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε. Το πόσο λείπει κάποιος, το πόσο κρατήσαμε μέσα μας, το πόσο πολύ θέλαμε να πούμε να σ' αγαπώ και δεν το κάναμε. Αλλά εδώ στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής ανάσας όλα μπορούν να υποθούν και όλα να ακουστούν, ακόμα και τα άϊχα. loveradio.gr

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.